This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Γιάννης Πάριος. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Τα χρυσά μα τραγούδια. Γιάννης Πουλόπουλος.

Γιάννης Πουλόπουλος, πάρε με μακριά. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου. Η εκπομπή η οποία ακούτε μετέδεται στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλωνης αμεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλωνης αμεσαία κύματα στα FM κύματα 107,7 από το Digital Radio στη συχνότητα των 90 και για το subcarrier της τηλεοράσεως κανάλι 48 στο UHF. Η ίδια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί να ακούσει και σε... Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή.

διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάσι σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is to safe.

θα ακούσουμε τώρα την Αλέξια στο τραγούδι «Άσπρο Μαύρο».

0: ανήκει
1: ελεύθερη γνώμη.
0: Καλησπέρα κύριε και κύριοι.
2: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1.
1: Ρομάτζο από τη Χάρης Αλεξίου.

The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Αλφία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna τα αποστές. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά σπέσιος κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούλα, μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Ποντοσούλη και πολλά σπέσιος. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 Northinellas Avenue, Tapas Place. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις τρόφες. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

0: 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα, Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι, Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα τραγούδια. Τα παράξενα σου μάτια. Ένα τραγούδι από την Χριστίνα Φαρμάκη.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρου εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα, 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρθος και Θεία Λειτουργία.

με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτη. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ μέγας εσπερινός και προσκλητικός κανόν της αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street Crewore. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Συνεχίζουμε με ένα κομμάτι μουσική από τον

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grio. Six.
1: Listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
1: Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.

0: Συμβουλίο της Επικρατείας, γιατί εκθέτετε τη χώρα διεθνώς, δεν γνωρίζετε τη ζημιά που αυτό προκαλεί στα εθνικά συμφέροντα.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να απειλεί τον διοικητή της ΑΕΠ. Είχαμε κατηγορήσει τον ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή.
2: Από την αξιωματική αντιπολίτευση αναδεικνύουν τον ισχυρισμό που αποδίδουν στον πρέσβη Θεμιστοκλή Δεμήρη, σύμφωνα με τον οποίο δεν είδε ποτέ το έγγραφο της υπηρεσίας με τους λόγους παρακολούθησης του Νικού Ανδρουλάκη.
0: Η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά. Αυτό μου λέτε?
3: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Τι λέτε, έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους?
4: Γιάννης Πάριος. Που να είσαι τώρα?

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την Ιμπιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Γιάννης Πάριος. Την αγαπούσα παραδέχομαι.
1: Κι αν τώρα ζει με άλλον ή

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα, Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι, Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 6565.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, Ισο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, Ισο Κλίγορ.
1: Συνεχίζουμε με ένα κομμάτι μουσική από το

24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφή

Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road is the Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίβορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίβορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίβορ Largo Road, στο Κλίβορ. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Και αυτός ήταν ο Γιάννης Πάριος Πίστος.
1: Πάμε, διάρκεια ψηλά.
2: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γκέντου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος σε ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Mess. Πουλποτό και γευστικά με ζεράκια. Ελληνική κουζίνα και με πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Ellis Avenue, Tapos Mess. Ανοιχτέ καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχία.

Κόντο Σρουφίν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα, 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, μέγας εσπερινός μεταρτοκρασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου, 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν

Έως τις 9 το βράδυ μέγας ασπρινός και προσκλητικός κανόν της αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο αρχιμαντρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Στο 1440 Laura Street Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469. 8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Menourgas. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Χρήστος Γιαννόπουλος, σημαδάκι καλοκαίρι.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77906. Η Σοδόνα Σιβέρη.

0: την τοξικότητα της αντιπολίτευσης.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Σκηνικό σε λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Καριστιανού. 29 νέα πρόσωπα εντάσσονται στο ΠΑΣΟΚ. Χειροπέδεσε 18 μέλη τριών οικογενειών στην Κρήτη για διακίνηση σκληρών ναρκωτικών. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε τρεις νομούς, έρευνες σε σπίτια και πυγνοστάσια, κατασχέθηκαν ουσίες, όπλα και χρήματα. Βίντεο ντοκουμέντο με γιατρό που ζητάει φακελάκι από ασθενή σε δημόσιο νοσοκομείο. Απομακρύνθηκε άμεσα από τη θέση του.

0: Σε ηλεκτρισμένο κλίμα και με διαρκείς αντιπαραθέσεις και αλληλοκατηγορίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την πολιτική σκηνή, διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προκατακτικής ανακριτικής επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση ΕΠΟΚΕΠΕ. Οι πολιτικοί αρχηγοί απέδωσαν προσωπικές ευθύνες στον Πρωθυπουργό, ενώ υπήρξε οξύτατη αντιπαράθεση Φλωρίδη Κωνσταντοπούλου.
1: Νέο γύρο σύγκρουσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση προκάλεσαν τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για το Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή. Η κυβερνητική πλειοψηφία από την αρχή της συνεδρίασης έκλεισε την πόρτα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
2: Σας καλώ λοιπόν με όσες δυνάμεις έχω να απορρίψετε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Εγώ ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Ακούσατε τίποτα συγκεκριμένο από τους δύο εισηγητές που να αφορούν στοιχεία που να στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα που διέπραξαν οι δύο αυτοί, ο Υπουργός και η Υφυπουργός?
1: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση για νέα προσπάθεια συγκάλυψης.
4: Είναι ενοχλημένος και θυμωμένος με την ακρίβεια, αλλά ντροπή δεν νιώθει. Ντροπή δεν νιώθει για τη λαιλασία των αγροτικών επιδοτήσεων που έγινε επί των ημερών του. Οι δικογραφίες αποδεικνύουν μία και καθαρή αλήθεια. Με εσάς στην κυβέρνηση διαμορφώθηκε ένα σύστημα παράνομων παρεμβάσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ με στόχο την ευνοϊκή διαχείριση μετέρων.
5: Αν και σήμερα αρνηθείτε την έρευνα, γιατί δεν μιλάμε ακόμα για δίωξη, για έρευνα μιλάμε, θα έχετε εσείς υποπέσει από τη συμπολίτευση στο έγκλημα της συγκάλυψης.
6: Επιβραβεύετε τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζετε τους έντιμους, τους διοπαλεστές.
7: Τα εκατομμύρια που λείπουν από τους παραγωγούς κατευθύνονται μέσω εγκληματικής συμμορίας προς άγραν ψήφων στους φραπέδες και στους χασάπιδες.
8: Την ακέραια ευθύνη πολιτική την έχει το Μέγαρο Μαξίμου με βάση το επιτελικό κράτος.
9: Κάνει συνδερεύνηση, παρά την ύπαρξη επίσημου γνωρίσματος της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, θα αποτελούσε πολιτική πράξη θεσμικής υποβάθμισης.
10: Είστε ταγμένος μέχρι αυτή τη στιγμή, ταγμένος στη συγκάλυψη την οποία έχετε αναλάβει.
4: 3,5 χρόνια λάσπη, απαξίωση, υπονοούμενα, προσωπικές επιθέσεις. Γιατί τόλμησα να αποκαλύψω το παρακράτο σας. Θέλω να απευθυνθώ προσωπικά και στον πρόεδρο της Βουλής, που είχε το θράσος να κάνει αυτή την ανακοίνωση. Απειλεί την εθνική ασφάλεια η αλήθεια από το στόμα του διοικητή της ΕΕΠ, αλλά δεν την απειλεί ο δημόσιος εκβιασμός του κύριου Ντίλιαν.
9: Οι συζητήσεις στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την δραστηριότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
11: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
9: Είναι απόρριτες.
11: Παρακαλώ, αφήστε τον Υπουργό να μιλήσει, σας παρακαλώ.
9: Αυτή η διάταξη, η οποία παραβιάστηκε χθες από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, δημιουργεί πρωτίστως και κυρίως τεράστιο πολιτικό πρόβλημα.
4: Πώς λοιπόν απειλείται από αυτό το διάλογο η εθνική ασφάλεια? Η ασφάλεια του κυρίου Μητσοτάκη και του παρακράτους της Νέας Δημοκρατίας απειλείται, κύριε Φλωρίδη.
9: Όταν λοιπόν έτσι εκδόλου παραβιάζουμε τον νόμο, τότε είναι προφανές ότι το κράτος δικαίου υφίσταται ένα πλήγμα.
1: Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε σκληρό φραστικό επεισόδιο με τον Γιώργο Φλωρίδη.
10: Εγώ έκανα δημόσιες δηλώσεις για όσα έγιναν εχθές στην Επιτροπή, που είναι άκρος αποκαλυπτικά, που δεν είναι απόρριτα, γιατί και ο διοικητής της ΕΕΠ ουδέν απόρριτο επικαλέστηκε, αλλά αντίθετα αποκάλυψε ποιο παρακράτος είστε.
9: Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κωμωδία όπου ο πρωταγωνιστή ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε. Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Λοιπόν, έτσι μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκι.
1: Για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή πρέπει να λάβει θετική ψήφο από τουλάχιστον 151 βουλευτές.
0: Πάμε λοιπόν στη Βουλή και στην Εμμανουέλα Αργίτη για να δούμε καταρχάς, Εμμανουέλα, σε ποια φάση βρισκόμαστε. Θα έχουμε διπλή κάλπη απόψε και θα χρειαστούν 151 ψήφοι για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή.
12: Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την τοποθέτηση της κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή, μίας εκ των δύο πρώην υπουργών που ζητείται η διερεύνηση ποινικών ευθυνών από την αντιπολίτευση. Πρέπει να σου πω, Απόστολε, ότι παρόλο που η συνεδρίαση αφορούσε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επεκτάθηκε όπως ήταν αναμενόμενο η αντιπαράθεση και στο ζήτημα των υποκλοπών και στο κράτος δικαίου και όλα αυτά στον απόϊχο της διαρροής του χθεσινού διαλόγου του Νίκου Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΥΠ, τον κύριο Δεμήρη. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν της συζήτησης που πράγματι ήταν σε υψηλούς τόνους, θα ακολουθήσει η ψηφοφορία. Η ψηφοφορία που θα απαντήσει και στο αν θα έχουμε τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής ή όχι. Απαιτούνται 151 θετικές ψήφοι και πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι θα απορριφθεί, καθώς η κυβερνητική πλειοψηφία αριθμεί περισσότερους βουλευτές και ήδη είναι διακηρυγμένη η θέση της ότι δεν εντοπίζει ενδείξεις ύπαρξης ποινικών ευθυνών. Οπότε δεν θεωρεί ότι πρέπει να συνεχιστεί η διερεύνηση για τα δύο πολιτικά πρόσωπα. Ως προς τη διαδικασία, θα έχουμε ονομαστική μυστική ψηφοφορία, δύο κάλπες, δύο ψηφοδέλτια, όπου θα περιγράφονται και τα αδικήματα βάσει των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ αλλά και της δεύτερης πρότασης ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Οι βουλευτές μπορούν να ψηφίσουν ναι, όχι, παρόν. Ο κύριος Λιβανός δεν είναι εν ενεργεία βουλευτής, οπότε δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία, ενώ η κυρία Αραμπατζή μπορεί να ψηφίσει μόνο για τον κύριο Λιβανό και όχι για τον εαυτό της.
0: Εμμανουέλα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Το βράδυ θα ξέρουμε και θα γνωρίζουμε ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αλλάζουμε θέμα. Περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ κλήθηκαν να προσέλθουν σήμερα και αύριο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021. Έχουμε ήδη συνδεθεί με την Άννα Βλάχο Παναγιώτη με το ρεπορτάζ.
13: Απόστολε, όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς σήμερα προκειμένου να καταθέσουν ως ύποπτη τέλεσης αξιόπινων πράξεων για την εμπλοκή τους στην τελευταία δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησαν και πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για την ελεγχόμενη περίοδο για το 2021, κύριος Δημήτρης Μελάς, πρώην και νυν στελέχη του οργανισμού. Είναι πολύ φυσικό ότι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, καθώς μέχρι τώρα τα μη πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή δεν είχαν λάβει γνώση της δικογραφίας, οπότε θα θελήσουν πρώτα να αξιολογήσουν το υλικό της δικογραφίας και να ετοιμάσουν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς. Περίπου οι μισοί είχαν κληθεί για σήμερα προκειμένου να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις. Κανείς δεν ήρθε, όπως πληροφορούμαστε, αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους, οι οποίοι για λογαριασμό τους ζήτησαν και πήραν αυτή την προθεσμία για την 5η Ιουνίου. Αύριο τώρα τη σκυτάλη παίρνουν οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους οποίους ήρθε η βουλευτική τους ασυλία πριν από λίγες εβδομάδες και οι 5 πρώην βουλευτές οι οποίοι επίσης ελέγχονται για την ίδια υπόθεση. Θυμίζω ότι 9 από τους 11 ελέγχονται για το πλημέλημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία. Μόνον 2 ελέγχονται για το ίδιο αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, οι κύριοι Κώστας του Αχιλέα Καραμανλής και η κυρία Κατερίνα Παπακώστα, καθώς η απάτη που φέρεται να έχει διαπραχθεί εκείνη την περίοδο στον οργανισμό υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Αυτό που ξέρουμε μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ότι ο κύριος Νότης Μηταράκης και ο κύριος Κώστας Τσιάρας αναμένονται αύριο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γύρω στις 11 το πρωί. Θα συνοδεύονται από τον δικηγόρο τους, τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, προκειμένου να καταθέσουν οι ίδιοι ανομωτή εξηγήσεις ήδη την ίδια ημέρα. Θα αναμένουμε να δούμε εάν και κάποιοι εκ των υπολείπων ελεγχόμενων βουλευτών θα θελήσουν αυτοπροσώπως να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ή να δώσουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος.
0: Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Από τη Λαγωνία ξεκίνησε τις περιοδίες του ανά την Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης και απευθύνθηκε στους πολίτες, τονίζοντας ότι η επιδίωξή του είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και η στήριξη της κοινωνίας από την ακρίβεια. Δεν θα ακολουθήσω την τοξικότητα της αντιπολίτευσης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
14: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα μεγάλα έργα στην πρώτη γραμμή, όπως το καινούργιο νοσοκομείο της περιοχής, άνοιξε τον χώρο των περιοδιών από τη Σπάρτη. Ο Πρωθυπουργός έστρεψε τους προβολείς στο Βίλημα που είναι πάνω από την Εθνική Κάλπη.
15: Θα ακούσετε πολλά σχέδια ή σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Θα ακούσετε λαγούς με πετραχίλια, ήδη αρχίζετε και τους ακούτε. Και ένα πράγμα δεν πρόκειται ποτέ να θέσουμε σε κίνδυνο, και αυτό είναι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τελικά το δίλημα των επόμενων εκλογών θα είναι ένα. Ποια είναι η παράταξη η οποία μπορεί σταθερά να πάει τη χώρα μπροστά?
14: Σε προεκλογικούς τόνους επέμεινε στα παραδοτέα της κυβέρνησης, όπως η στήριξη όλων των κοινωνικών ομάδων, με αιχμή και την τελευταία απόφαση για ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά, και αντιπαρέλαβε τη θετική ατζέντα με την τοξικότητα.
15: Εγώ έχω κάνει μια συνειδητή επιλογή να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξακολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών. Το πλεόνασμα της ανάπτυξης, για το οποίο αγωνιστήκαμε πάρα πολύ, θα επιστρέφεται πάντα στην κοινωνία.
14: Επισκέφθηκε το μεσημέρι το εργοτάξιο εμβαδού 22.000 τετραγωνικών μέτρων του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης. Θα έχει 140 κλίνες, 8 στη μονάδα εντατικής θεραπείας, και θα παρέχει πλήρεις ιατρικές και χειρουργικές ειδικότητες.
16: Η κυβέρνησή μας στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με έργα και όχι με λόγια. Και νομίζω ότι η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, όποτε αυτή κρίνεται απαραίτητη, μας δίνει συμπληρωματικούς πόρους για να μπορούμε να παρέχουμε στους Έλληνες πολίτες το εθνικό σύστημα που τους αξίζει.
14: Μαζί με τις νέες δομές σε Κομωτινή και Θεσσαλονίκη, κατασκευάζεται και εξοπλίζεται με πόρους της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
0: Σε λίγη ώρα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, του νέου κινήματος όπως το ονομάζει η ίδια, στον θα συναντήσουμε την Γεωργία Λοτσοπούλου. Γεωργία, αναμένεται σε πολύ λίγο να ξεκινήσει την ομιλία της η κυρία Καριστιανού. Καταλαβαίνω ότι έχει συγκεντρωθεί και κόσμος.
17: Πριν από λίγα λεπτά άνοιξαν οι πόρτες εδώ για το κινηματοθέατρο Ολύμπιον, καθώς μέχρι τώρα ήταν συγκεντρωμένοι έξω εθελοντές, υποστηρικτές, αλλά και πολλοί άνθρωποι που θέλησαν να μάθουν τι θα είναι αυτό το κόμμα και τι θα πρεσβεύει. Να σας πω εγώ ότι στα τραπεζάκια που βλέπετε πίσω μου υπογράφουν ως ιδρυτικά μέλη, και αυτό είναι το πιο επίσημο που μπορούμε να έχουμε για την ονομασία του κόμματος. Υπογράφουν λοιπόν ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού κόμματος με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Αυτή είναι η πλήρης ονομασία. Βεβαίως το Ελπίδα είχαμε υποπτευθεί και ότι θα υπάρχει, καθώς και στο κάλεσμα για τη σημερινή εκδήλωση έλεγε ξεκινάμε για την ελπίδα, και τώρα βεβαίως μένει να δούμε για το σύμβολο. Το περιστέρι είναι σίγουρα ένα σύμβολο πάρα πολύ ευανάγνωστο και εύκολα αποκωδικοποιείται, αλλά υπάρχει και στο κάλεσμα που έκανε η ίδια για τη σημερινή εκδήλωση, και βέβαια να δούμε τις βασικές αρχές αλλά και τα πρόσωπα που θα την πλαισιώσουν. Ο κύριος Θανάσης Αυγερινός ήρθε πριν από λίγο ως εκπρόσωπος του κόμματος. Από εκεί και μετά η ίδια έχει προειδοποιήσει, έχει μιλήσει για πολλούς που θα βρεθούν δίπλα της, αλλά ενδεχομένως θα ήρθουν μόνο με στόχο να υποβιβάσουν την προσπάθεια και να την υπονομεύσουν. Οπότε μένουμε να δούμε πραγματικά σε αυτή την εκδήλωση και το ποια πρόσωπα θα περιλαμβάνονται και στο βίντεο το οποίο θα προβληθεί πέραν της ομιλίας της κυρίας Καριστιανού. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι περίπου 50 λεπτών το βίντεο, με πάρα πολύ σύντομες τοποθετήσεις δευτερολέπτων ανθρώπων από το χώρο του πολιτισμού, της γνώσης, του επαγγελματικού στίβου, αλλά και των αποδήμων. Ποντάρει πολύ στους απόδημους η Μαρία Καριστιανού και περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγη.
0: Ωραία, Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε λίγη ώρα η ανακοίνωση από την κυρία Καριστιανού. Εκτός από την Μαρία Καριστιανού, πυκνές είναι οι διεργασίες για την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Η επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί να ταράξει σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Ενώ το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε την ένταξη 29 νέων προσώπων, πρώην βουλευτών, ακαδημαϊκών, δικηγόρων, γιατρών και ανθρώπων της επιχειρηματικότητας και της αγοράς.
18: Ως απάντηση στις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις της κεντροαριστερά έρχεται η ανακοίνωση με τη συμμετοχή 29 νέων μελών στην Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στη λίστα περιλαμβάνονται πρώοι βουλευτές με προέλευση κυρίως από το ΜέΡΑ25 και το Ποτάμι, καθώς και στελέχη από την τοπική αυτοδιοίκηση, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα συνδικάτα.
19: Χρειάζεται η καθεμία και ο καθένας ξεχωριστά, να στείλουν μηνύματα προγραμματικά, πολιτικά, καθαρά, σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε εργασιακό χώρο.
18: Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο, με την Κεντρική Επιτροπή να συνεδριάζει στις 6 του μήνα.
20: Ένα σχόλιο έχω μόνο. Σας πήρε πολύ χρόνο για να αποφασίσετε ότι ο βασικός εχθρός του ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ.
21: Περιμένω με ανακούφιση να έρθει η Τρίτη για να τελειώσει αυτή η πολιτική απρέπεια, αυτή η πολιτική υπονόμευση του ΣΥΡΙΖΑ.
18: Στη Νέα Αριστερά πρώτων πυλών είναι και νέες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Το Σαββατοκύριακο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.
22: Ο τρόπος με τον οποίο, ειδικά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, έχει επιλέξει να πολιτευτεί, επαναλαμβάνει και λάθη του παρελθόντος, τα οποία οδήγησαν και στην απαξίωση της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου.
18: Με μια φανέλα στα χρώματα της Μπαρτσελόνα και το νούμερο 26, ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στέλνει το μήνυμα ότι όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα. Στη συγκέντρωση του Θυσίου θα αποκαλυφθούν το όνομα, η διακήρυξη και το έμβλημα, ενώ για πρώτη φορά θα ακουστεί ένα μουσικό κομμάτι που γράφηκε ειδικά για την εκδήλωση από τον Σταμάτη Κραουνάκη.
23: Τα διλήμματα είναι συγκεκριμένα, μπαίνουν σε όλους τους δημοκράτες και προοδευτικούς πολίτες και υπό την έννοια αυτή εδώ καλούμαστε όλοι και σε προσωπικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο να πάρουμε τις αποφάσεις.
18: Το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού κάνει επίσημα αποκαλυπτήρια της πολιτικής κίνησης που θα ηγηθεί. Η ιδρυτική διακήρυξη που θα παρουσιάσει αναμένεται να δώσει σε μεγάλο βαθμό το ιδεολογικό και πολιτικό αποτύπωμα του νέου σχηματισμού.
0: Μια μεγάλη οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί σε τρεις νομούς της Κρήτης για την εξάρθρωση κυκλωμάτων εμπορίας ναρκωτικών. Στο κάδρο των αρχών έχουν μπει τρεις οικογένειες που είχαν ορμητήριο την περιοχή του Μυλοποτάμου και διακινούσαν σκληρά ναρκωτικά σε όλο το νησί. 19 άτομα συνελήφθησαν, οι περισσότεροι έχουν συγγενικούς δεσμούς μεταξύ τους, ενώ στις έρευνες που έγιναν σε σπίτια και στάνες βρέθηκαν ναρκωτικά, όπλα και χρήματα.
24: Στην εξάρθρωση πολυπληθούς εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών προχώρησε η ασφάλεια Ηρακλείου με ταυτόχρονες εφόδους και κατοίκων έρευνες σε Ηράκλειο, Ιστονιανά και Άγιο Νικόλαο. Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που άντρες ασφάλειας Ηρακλείου ακινητοποιούν και συλλαμβάνουν ένα από τα ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης.

Στη δικογραφία εμπλέκονται τρεις οικογένειες, εκ των οποίων μάλιστα η μία είναι συγγενής του δολοφόνου του 21χρονου συναμουδάρα Ηρακλείου, η δολοφονία του οποίου έγινε στις 5 Μαΐου, οι οποίοι ζούσαν στο καλό χωριό Χερσονήσου. Από την ασφάλεια Ηρακλείου έχουν συλληφθεί 16 εμπλεκόμενοι και συνολικά κατηγορούμενοι σε δικογραφία είναι 76 άτομα.

Από τις έως τώρα έρευνες έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών, κοκαίνης και κάναβης, όπλα και φυσί και διαφόρων διαμετρημάτων, διάφορα χρηματικά ποσά, 12 αυτοκίνητα και μια μοτοσυκλέτα, χιλιάδες ενότια προβάτων, αυτόματος μετρητής χρημάτων και έχουν κλειδωθεί και δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω του ΣΑΔΕ. Από την παρακολούθηση των εμπλεκομένων έχει προκύψει και εμπλοκή της οικογένειας του Καλού Χωριού σε παρανόμες επιδοτήσεις από τον ΟΤΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα ένας εξ αυτών έχει ταυτοποιηθεί να επικοινωνεί τηλεφωνικά με άλλα άτομα, ζητώντας τους να τον καλύψουν στην καταμέτρηση του αριθμού των ζώων που δήλωνε, εκφράζοντας αγωνία για το πού θα τα έβρισκε. Η απάτη στην περίπτωσή του δεν προχώρησε ενώ βρίσκαν και χιλιάδες κουλαρίκια προβάτων που κατασχέθηκαν.

0: Σύμφωνα με πληροφορίες από την ίδια οικογένεια του καλού χωριού που εμπλέκεται στην απάτη σε βάρος του ΠΚΠ, υπάρχουν και άτομα που ανήκουν στο ευρύτερο περιβάλλον εμπλεκομένων με το σοβαρό επεισόδιο πυροβολισμού το 2007 σε επέμβαση της αστυνομίας στα Ζωνιανά, όχι όμως ως φυσική αυτουργή του θανάσιμου τραυματισμού σε αυτή τη συμπλοκή του αστυνομικού Στάθη Λαζαρίδη, ο οποίος απεβίωσε μετά από 8 χρόνια νοσηλείας.
1: Οι συλληφθέντες κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου που μας περιμένει ο Γιώργος Λαμπράκης. Γιώργο.
2: Απόστολε, εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου κρατούνται οι συλληφθέντες της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί, μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών, ταυτόχρονα σε τρεις νομούς της Κρήτης, προκειμένου να μην υπάρχει περίπτωση κάποιος να διαφύγει, να ειδοποιήσει άλλα μέλη ή να καταστρέψει στοιχεία. Mm-hmm. Μένει να δούμε ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί, είτε της μετάβασής τους αύριο στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, είτε η εισαγγελική ανακριτική λειτουργή να έρθουν εδώ. Το έχουμε ξαναδεί αυτό να συμβαίνει. Άλλωστε, και να κάνουν τη διαδικασία εδώ στο αστυνομικό μέγαρο. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι ακολουθείται ένα μοτίβο, ένα παρόμοιο μοτίβο σε όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχουν δηλαδή οικογενειακοί, συγγενικοί δεσμοί πίσω από τα ηγετικά στελέχη και τα μέλη των εγκληματικών ομάδων. Στην περίπτωση που συζητάμε από νωρίς το πρωί για διακίνηση ναρκωτικών, κοκαίνης και χασίς, ενώ από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε και η εμπλοκή πάλι με περίπτωση εξαπάτησης του ΟΠΚΕΠΕ, να καρποθούν δηλαδή χρήματα ευρωπαϊκών κονδυλίων για ζώα που δεν είχαν και γι' αυτό το λόγο έψαχναν να τα βρουν μέσω άλλων κτηνοτρόφων προκειμένου να τα μεταφέρουν στα δικά τους ποιμνιοστάσια ώστε να γίνουν οι έλεγχοι και να διαπιστωθούν οι αριθμοί των ζώων που είχαν παράνομα δηλώσει προκειμένου να μην έχουν πρόβλημα με τις επιδοτήσεις. Mm-hmm. Συνολικά η δικογραφία περιλαμβάνει 76 άτομα, ενώ είχαμε συνολικά σήμερα 25 προσαγωγές, από τις οποίες είχαμε τουλάχιστον 19 συλλήψεις και οι έρευνες των αρχών, απόστολες, συνεχίζονται.
1: Γιώργο Λαμπράκη, ευχαριστώ πολύ. Στην άλλη υπόθεση, με την εγκληματική οργάνωση που είχαν στήσει θείος και ανήψια σε Αμάρι και Βορίζια, οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει αρκετές φορές στις αρχές την τελευταία 15ετία, εμπλέκονται σε εκβιασμούς, σωματικές βλάβες, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, οπλοκατοχή και παράνομα οικονομικά ωφέλη. Ο ένας από τους δύο ανηψιούς έχει κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση το 2019.
3: Φακέλους με καταγγελίες και μηνύσεις που είχαν μπει στο αρχείο και αφορούσαν περιστατικά πίσω από τα οποία πιθανόν βρίσκεται η οικογενειακή εγκληματική οργάνωση από τα Βορίζια, ξανανοίγουν οι αστυνομικές αρχές μετά τις πρόσφατες συλλήψεις. Τα περιστατικά που είχαν καταγγελθεί δεν ήταν εύκολο να αποδειχθούν επειδή τα στόματα ήταν κλειστά, καθώς στην περιοχή επικρατούσε καθεστώς τρόμου.
4: Είναι πολλά τα περιστατικά, τα ξέρουμε όλοι, τα ζούμε. Δεν μιλάει κανείς, δεν θέλουν να μπλέξουν και να έχουν τράβαλα.
3: Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης που εξιχνίασε την υπόθεση έχει συμπεριλάβει στη δικογραφία όσα στοιχεία κατάφερε να συγκεντρώσει για υποθέσεις που δεν έχουν εξιχνιαστεί, αλλά η αστυνομική έρευνα παραμένει ανοιχτή.
5: Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν εντατικά τη συλλογή στοιχείων και αναζητούν μαρτυρίες από παλαιότερα ανάλογα περιστατικά που αφορούν στην εγκληματική δράση των τριών κατηγορουμένων.
6: Υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές σε σχέσεις των απλών ανθρώπων με τις περιουσίες, με τις ιδιοκτησίες. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.
3: Και οι τρεις συλληφθέντες για την πολύκροτη υπόθεση έχουν βαρύ ποινικό μητρό. Ο 43χρονος θείος έχει κατηγορηθεί από το 2019 για ζωοκλοπές και για κλοπή. Το 2020 του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι από την ανακρίτρια Ηρακλείου για συνέργεια σε ζωοκλοπή και για εγκληματική οργάνωση. Και σε βάρος του 44χρονου ανιψιού του είχαν επιβληθεί το 2020 περιοριστικοί όροι, γιατί το 2019 κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σε βάρος του από το 2013 έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για σοβαρά αδικήματα όπως επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοχρησία, απειλή, εξύβριση. Ο δεύτερος ανιψιός 39 ετών από το 2010 απασχολεί τις αρχές για αδικήματα όπως απειλή, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοχρησία, κλοπή και άλλα αδικήματα.
1: Σάλλος έχει προκληθεί από βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και εμφανίζει αναισθησιολόγο να ζητά 150 ευρώ από ασθενή για να προχωρήσει η χειρουργική του επέμβαση. Ο Υπουργός Υγείας προχώρησε σε απομάκρυνση του γιατρού από το νοσοκομείο που εργαζόταν και ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό.
7: Ναι, ναι. Πείτε μας πώς θα περιθύσω. Ναι, εντάξει.
8: Είναι καλά, δεν είναι καλά.
7: Εντάξει.
8: Θα τους δώσω.
7: Εντάξει. Ναι.
9: Σάλλο έχει προκαλέσει το συγκεκριμένο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου και δείχνει έναν γιατρό σε δημόσιο νοσοκομείο να ζητάει φακελάκι από ασθενή. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19 Μαΐου στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων, όταν ο αναισθησιολόγος πιάνεται στα πράσα να ζητάει ένα κατοστάρικο, όπως λέει, για να μην αναβληθεί το χειρουργείο.
7: Ήταν τρίκη, ήρθε αυτός κατά τις 11.30 και από ό,τι κατάλαβα με τα λόγια του και κάποια γυναίκα που ήταν απέναντι κατάλαβα ότι θέλει λευκά. Είπα ότι δουλεύω στο Δήμο και θα πληρωνόμουν 28 το μηνός και θα του τα έδινα δηλαδή. Εντάξει.
8: Εγώ δεν ξέρω. Κάνω τώρα.
7: Τι.
8: Μετά.
7: Μετά.
8: Πριν σε πάρω, μετά θα τα κάνω. Εντάξει. Λίγο να σε πάρω. Όχι τώρα, σε μισή ώρα και.
9: Στην απομακρυνσή του από το δημόσιο νοσοκομείο προχώρησε ο Υπουργός Υγείας ζητώντας συγγνώμη για το περιστατικό.
10: Επικοινώνησε τη διοίκηση του νοσοκομείου, έδωσε εντολή να βρεθεί ο γιατρός. Βρέθηκε ο γιατρός. Τον έχουμε βγάλει σε αργία. Έχω διατάξει ΕΔΕ και θα τον διώξουμε το ΕΣΥ.
11: Δεν ήταν για κανένα άλλο παιδί. Τα 150 ευρώ ήταν για τον ίδιο. Κανείς άλλος δεν ζήτησε χρήματα.
9: Το περιστατικό καταδίκασε και το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου.
12: Εμείς οι εργαζόμενοι καταδικάζουμε αυτά τα γεγονότα και τα περιστατικά και λέμε στον κόσμο να μην κάμπτει. Ό,τι υπάρχει τέτοια πρέπει να την καταγγείλει αμέσως. Γιατί κάνουν λειτουργήμα και πρέπει να σέβονται τον όρκο τους.
9: Σύμφωνα με πληροφορίες για τον εν λόγω γιατρό, είχε προκύψει καταγγελία στο παρελθόν για ανάλογο περιστατικό, αλλά θωώθηκε στο δικαστήριο.
1: Πρόστιμα άνω των 500.000 ευρώ για παραβιάσεις του πλαφών στο περιθώριο κέρδους επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς σε δύο εταιρείες τροφίμων και ποτών. Θα μας πει περισσότερα η Γογού Κατσέλη από την Έθνος Σύνταξης.
13: Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η ανεξάρτητη αρχή Απόστολε για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμητης κερδοφορίας στην αγορά, ανακοινώθηκαν νωρίτερα δύο πρόστιμα. Το πρώτο, ύψους 248.000 ευρώ, επιβλήθηκε στην εταιρεία Jacobs Dow Egberts για υπέρβαση του περιθωρίου κέρδους σε 12 κωδικούς καφέ, σε 20 κωδικούς καφέ, ενώ το δεύτερο πρόστιμο, που ήταν ακόμα υψηλότερο, 328.000 ευρώ και επιβλήθηκε στην PepsiCo Ελλάς, αφορά στην παραβίαση του πλαφών σε 12 κωδικούς προϊόντων όπως δημητριακά, σοκολάτα και χυμούς. Οι παραβάσεις αυτές, Απόστολε, αφορούν το διάστημα από τις 13 Μαρτίου μέχρι τις 3 Απριλίου και δεν αποκλείεται να επιβληθούν και νέα πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των επιχειρήσεων. Τώρα, στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής βρίσκονται συνολικά 102 επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών και μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί πρόστιμα ύψους περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ σε 5 εταιρείες του κλάδου. Κλείνοντας, να πούμε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί στην αγορά ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εξετάζει το ενδεχόμενο της παράτασης του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά την 30η Ιουνίου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Στο Ίδρυμα Ωνάση δόθηκε το πρώτο τζάμπολ του Final Four της Ευρωλίγκας που διεξάγεται από αύριο στην Αθήνα και το Telecom Center. Προπονητές και παίκτες των τεσσάρων διεκδικητών έδωσαν το στίγμα τους για τις μάχες της Παρασκευής με τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Κώστα Παπανικολάου να σημειώνουν ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για την κατάκτηση του τροπαίου.
14: Στην Αθήνα θα χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ τις επόμενες ημέρες με τη διεξαγωγή του Final Four στο Telecom Center. Η Αυλέτες διοργάνωση άνοιξε στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση με την επίσημη συνέντευξη τύπου των τεσσάρων φιναλίστ. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον πρώτο ημιτελικό την κάτοχο του τροπέου Φενέρμπαξε και θέλει να την εκθρονήσει παίρνοντας εκείνος το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής, κάνοντας παράλληλα το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τροπέου.
15: Προφανώς είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είμαστε μόνοι μας μέσα στο παρκέ. Είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών. Παίζουν και οι αντίπαλοι, κάνουν και αυτή την προσπάθειά τους. Αυτό πρέπει να κάνουμε και φέτος. Πρέπει να μπούμε δυνατά και να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι σαν να μην υπάρχει αύριο.
14: Για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, η παρουσία του Ολυμπιακού σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four αποτελεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός, όμως έκανε λόγο και για το βήμα παραπάνω.
16: Θα επαναλάβω ότι είναι πολύ σημαντικό να είσαι εδώ, να δείχνεις μια σταθερότητα σαν ομάδα στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο. Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιούλ ένας πολύ ικανός παίκτης να πάρει μια τελευταία προσπάθεια, ή η τύχη ή οι συγκυρίες παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Αυτό που εμείς υποσχόμαστε είναι να παλέψουμε για κάθε κατοχή. Τώρα, αν ο Θεός θέλει να μας το δώσει αυτή τη χρονιά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι.
14: Ο Σανένας Γιασκεβίτσιος δεν άφησε ασχολία στο εντυπωσιακό νικηφόρο σερί του Ολυμπιακού μέσα στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.
17: Ο Γιώργος έχει incredible record in that arena. I mean, that's what you guys been printing, right? It's a big pleasure to come to Oaxaca. You will feel a lot different, Oaxaca, from what I understand. But we're here to focus on one game and to do the job and hopefully to have good 40 minutes.
1: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, κάμερες, drones και χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας για την ομαλή διεξαγωγή του Final Four. Το ΟΑΚΑ μετατρέπεται σε φρούριο, ενώ θα τεθούν σε ισχύ απαγορεύσεις συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της Αθήνας.
18: 4.000 αστυνομικοί, ένστολοι και με πολιτικά, 600 κάμερες, ντρόουν και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά θα συνδράμουν στο επιχειρησιακό σχέδιο της Ελλάς για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ, που αναμένεται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 16.500 θεατές.
19: Καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα λειτουργήσει στο ΟΑΚΑ κέντρο επιχειρησιακό με στόχο τη διαρκή επιχειρησιακή παρακολούθηση, την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και την ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση οποιοδήποτε περιστατικού.
18: Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τη μία, με προγραμματισμένη αναχώρηση των σειρμών στις 3. Αντίστοιχα, οι φιλάθλοι της Φενέρ Μπαχτσέ θα συγκεντρωθούν στο σταθμό Θυσίο από τις 12 με αναχώρηση των σειρμών, περίπου στις 2. Οι φιλάθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό στάδιο από τις 2. Οι αναχωρήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 4 με λεωφορεία. Γύρω από το ΟΑΚΑ θα αναπτυχθούν 3 ζώνες ελέγχου. Στη ζώνη Γ, από 8 πύλες εισόδου για πεζούς και 6 για οχήματα, θα γίνεται οπτική επικύρωση εισιτηρίου, ταυτοποίηση, σωματική έρευνα και έκδοση βραχιολιού. Στη ζώνη Β θα πραγματοποιείται επαλήθευση στα βραχιολάκια, προσάρρωση εισιτηρίων, δεύτερος σωματικός έλεγχος και τελική ψηφιακή επικύρωση σε περιστροφικές πύλες.
20: 3 ζώνες ελέγχου θα κληθούν να περάσουν οι 20.000 οπαδοί και η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο με επίδειξη του εισιτηρίου και ταυτότητας ή διαβατηρίου.
18: Εντός του γηπέδου, αστυνομικοί θα πραγματοποιούν ευνηδιαστικούς ελέγχους, ενώ κανένας θεατής, αν μπει, δεν θα μπορεί να βγει αν δεν λήξει ο αγώνας.
21: Δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα βίας, παραβατικής συμπεριφοράς, πρόκλησης επεισοδίων ή απόπειρας παραβίασης των μέτρων ασφαλείας.
22: Καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων θα τεθούν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων.
18: Η διεξαγωγή δημόσιων συναθρήσεων και μοτοποριών έχουν απαγορευτεί μέχρι τη Δευτέρα.
1: Και πάμε στο ΟΑΚΑ, βλέπουμε ήδη την Κατερίνα Παπαγιάννη. Κατερίνα, υπάρχει κατά τόπους αστυνόμευση εντός και εκτός του συγκροτήματος εν ώψη των αυριανών ημιτελικών.
22: Ισχυρή αστυνομική παρουσία από χθες, Απόστολε. Κομβικό ρόλο του σχεδιασμού της αστυνομίας το ΟΑΚΑ. Αύριο στις 2.30 η εγκατάσταση θα ανοίξει για τους οπαδούς, προκειμένου να ξεκινήσουν οι έλεγχοι. Το γήπεδο, τώρα όπως ακούσαμε και στο γήπεδο, στο βίντεο που προηγήθηκε, θα λειτουργήσει σε 3 διαδοχικές ζώνες ελέγχου. Η ζώνη Γ που θα αποτελεί την εξωτερική περίμετρο και οι έλεγχοι θα εστιάζουν σε εμφανή αντικείμενα, σε βραχιολάκια για την είσοδο των οπαδών στην εγκατάσταση, αλλά και σωματικό έλεγχο. Και όσο κανείς οδεύει προς τη ζώνη Α που βρίσκεται πιο κοντά στις θύρες εισόδου, θα γίνονται και πιο εξονυχιστικοί έλεγχοι. Σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση των οπαδών. Οι οπαδοί λοιπόν του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο ΣΕΒ. Θα μετακινηθούν με ειδικά δρομολόγια ηλεκτρικού, με σειρμούς δηλαδή που δεν πραγματοποιήσουν στάσεις, αφού αφηχθούν στο ΆΚΑ που και βρισκόμαστε με. Ενώ οι οπαδοί των ξένων ομάδων θα μετακινηθούν αποκλειστικά με πούλμαν και καθ' όλη τη διάρκεια των διαδρομών τους θα έχουν αστυνομική συνοδεία. Τώρα, εμείς έχουμε συγκεντρώσει τρία βασικά μέτρα της τροχέας, προκειμένου να ενημερώσουμε τους τηλεθέτες και τις έχουμε εντοπίσει. Τώρα, το πρώτο είναι απαγόρευση στάσης και στάθμης πλησίων των αθλητικών εγκαταστάσεων. Ακολουθεί οι σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας κατά μήκους διαδρομών μετακίνησης των αποστολών και τέλος αυξημένη παρουσία τροχονόμων σε κεντρικές διασταυρώσεις. Η τροχέα καλεί τους πολίτες αύριο να αποφύγουν τις ασκοπές μετακίνησης για δικιά τους διευκόλυνση. Και να πούμε ότι στο Ζάπιο αύριο θα υπάρχει μια παράλληλη διοργάνωση για τους οπαδούς που δεν θα βρίσκονται μέσα στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να παρακολουθήσουν τους αγώνες αλλά και να πανηγυρίσουν από τις 11 το πρωί ως 11 το βράδυ. Θα υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία, θα απαιτείται προκράτηση και ένα τώρα παρουσία για 500 άτομα, Απόστολα.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό. Σας ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Αντιδράσεων συνέχεια για την συμπεριφορά των Ισραηλινών αρχών απέναντι στους ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή του στο Λίσκου στη Γάζα. Την απελευθέρωσή τους ζητούν Ευρωπαίοι ηγέτες και αξιωματούχοι. Σήμερα αναμένεται σταδιακά να απελαθούν και να επιστρέψουν στις πατρίδες τους μέσω Κωνσταντινούπολης.
0: Επιστρέφουν στις χώρες τους οι 400 και πλέον ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα που κρατούνταν στο Ισραήλ. Ανάμεσά τους 44 Ισπανοί, 37 Γάλλοι, 78 Τούρκοι και 19 Έλληνες. Όλοι τους επιστρέφουν μέσω Τουρκίας με τρεις πτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, στους 19 Έλληνες ακτιβιστές θα δοθεί η δυνατότητα να μεταβούν οδικώς από την Κωνσταντινούπολη σε ελληνικό έδαφος. Κατά τη διάρκεια της κράτησής τους στο Ισραήλ, η Ελληνίδα πρέσβη στο Τελαβίβ με ερήμνησε για την παροχή της απαραίτητης προξενικής συνδρομής. Οι πρώτοι Ιταλοί επέστρεψαν το πρωί της Παρασκευής, μεταξύ αυτών ο βουλευτής Ντάριο Καροτενούτο και ο δημοσιογράφος Αλεσάντρο Μαντοβάνι. Περιέγραψαν την κακομεταχείρισή τους από τους Ισραηλινούς.
2: Τι γονφιάβανο, vuol dire che a me m'hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia, e gente che lo sa fare, per cui non è che ho grandi segni visibili, però. Se non ti dicevano. Welcome to Israel. Questo hanno detto.
4: Ti pensavano
2: e ti dicevano welcome to Israel.
23: C'era addirittura una panic room nella quale venivamo introdotti in questo container e c'erano tre persone che dicendo welcome to Israel ci picchiavano, tre dei rumeni che ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, a un certo punto sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci ovunque.
0: Το βίντεο που δημοσιοποίησε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Μπεν Γκβίρ, που δείχνει κρατούμενους ακτιβιστές του Στολίσκου της Γάζας να γονατίζουν με δεμένα τα χέρια και εκείνο να τους ηρωνεύεται, εξακολουθεί να ξεσηκώνει αντιδράσεις.
24: Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Και δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε αυτό πάρα πολύ, είναι πασιφανές. Και γι' αυτό και εξέδωσε άμεσα διάβημα διαμαρτυρίας ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σχετικά με το περιστατικό. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό.
0: Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ έκανε λόγο για απαράδεκτες εικόνες, σημειώνοντας πως η κυβέρνησή του θα πιέσει για την απαγόρευση εισόδου του Μπεν Γκβίρ στη χώρα. Κάτι που θα εισηγηθεί και ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών. Γαλλία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία κάνουν λόγο για απαράδεκτη μεταχείριση των ακτιβιστών, επικρίνοντας τον Μπεν Γκβίρ.
25: Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συζητήσουν κατά την επόμενη σύνοδό του στη θέσπιση κυρώσεων κατά του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, η Ταμάρ.
0: Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, δήλωσε συγκλονισμένος από τη μεταχείριση των μελών του Στολίσκου. Αντιδράσεις και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ επέκρινε τον Μπεν Γκβίρ, ενώ ο πρωθυπουργός του Καναδά έκανε λόγο για αποτρόπαιη και απαράδεκτη μεταχείριση των ακτιβιστών.
1: Σοκάρουν εικόνες από τον αποτρόπαιο θάνατο ενός Αφρικανού πολυσύχνα στον δρόμο στο Δουβλίνο. Σόνια φίλη, οι σκηνές βίας θυμίζουν την ανθρωποκροτονία του Αφροαμερικανού George Floyd από αστυνομικούς στη Μινεσότα πίσω στο 2020.
26: Οι δραματικές εικόνες, Απόστολε, ξυπνούν μνήμες. Το νέο περιστατικό αφορά λοιπόν έναν άνδρα από το Κονγκό, λέγεται Ιβ Σακίλα και φέρεται να ενεπλάκει σε περιστατικό κλοπής σε πολυκατάστημα. Στα πλάνα βλέπουμε τους άνδρες της ασφάλειας να τον ακινητοποιούν βία στο έδαφος. Τον κρατούν σε αυτή τη θέση επί 5 λεπτά. Μάλιστα, ένας από τους άνδρες φαίνεται να γονατίζει πάνω από το κεφάλι και το λαιμό του, κόβοντας την αναπνοή του. Ο άνδρας αρχικά έχασε τις αισθήσεις του λίγο αργότερα. Πέθανε. Ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας ζήτησε την διεξαγωγή εντελεχούς έρευνας για τον θάνατο του Ιβ Σακίλα, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή και ανησυχία τόσο στην Ιρλανδική κοινωνία όσο και στην κοινότητα του Κονγκό για την άσκηση βίας αλλά και την αντιμετώπιση των μεταναστών στη χώρα.
1: Μάλιστα, Σόνια, σε ευχαριστώ. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων, προβλέπει την απαγόρευση εγκατάστασης αιωλικών πάρκων σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές υψηλότερες των 1.200 μέτρων.
3: Ύστερα από 17 χρόνια ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε διαβούλευση το νέο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αφού το προηγούμενο σχέδιο του 2009 δεν συμμορφωνόταν πλήρως με την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Το σχέδιο έρχεται να βάλει τάξη σε ένα κλάδο που σε μεγάλο βαθμό όμως έχει ήδη αναπτυχθεί.
5: Το 2008 θέλω να δώσω μια όθηση. Το 2026 θέλω να βάλουμε κανόνες και να περιορίσουμε σε ένα βαθμό την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Και τι κάνουμε? Στα φωτοβολταϊκά κάνουμε μια οριζόντια απαγόρευση για τις περιοχές Natura, για δάση και δασικές περιοχές, για άλλες ειδικές περιπτώσεις.
3: Οι επενδυτές προτάσσουν την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, με τα φωτοβολταϊκά να συνεισφέρουν 25% στην ηλεκτροπαραγωγή.
6: Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε και οι ανάγκες των καταναλωτών να καλυφθούν και οι στόχοι της χώρας να επιτευχθούν.
3: Απαγόρευση θα ισχύσει επίσης για εγκατάσταση σε απάτητα βουνά και τίθενται συγκεκριμένες αποστάσεις από μνημεία και οικισμούς. Τα αιωλικά περιορίζονται χωρικά ακόμη περισσότερο, με οριζόντια απαγόρευση σε όλα τα μικρά νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων, αποκλείοντας έτσι τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων, όπως επίσης τη Σκύρο, την Τίνο, την Αττική, τη Θεσσαλονίκη. Απαγορεύεται ακόμη η εγκατάσταση αιωλικών σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων και σε όλα τα απάτητα βουνά, όπως Λευκά, Όρης, Μόνικα, Στύμφη, τα Αίγετος, Άγραφα, Μέναλο και Πάρνωνας. Από το σύνολο των νησιών, το νέο χωροταξικό επιτρέπει την εγκατάσταση αιωλικών μόνο σε 15 μεγάλα νησιά.
7: Κόβονται οι πιο καλές περιοχές για αιωλικά πάρκα, δηλαδή οι περιοχές που έχουν το υψηλότερο αιωλικό δυναμικό. Τα νέα αιωλικά πάρκα δεν θα παράγουν την ενέργεια που χρειαζόμαστε.
3: Η μεγάλη καθυστέρηση του νέου χωροταξικού των ανανεώσιμων πηγών που θέτει περιορισμούς δημιούργησε τετελεσμένα στο φυσικό περιβάλλον κατά τα προηγούμενα έτη με αιωλικά ακόμη και στις κορυφές των βουνών.
8: Τρέχαν οι αδειοδοτήσεις, οπότε είχαμε πολλά έργα τα οποία έχουν ήδη εγκατασταθεί, ακόμα και σε ψώμετρα 2.000 και 2.100 μέτρα, πολλά στο Βαρλούντα, στη Φλόρινα, στο Άσχιο, στην Κοζάνη.
3: Το νέο χωροταξικό πλαίσιο εξαιρεί από τους περιορισμούς και επιτρέπει να προχωρήσουν οι επενδυτές με βάση τις υφιστάμενες προβλέψεις, εάν έχουν ήδη υποβάλει πλήρη φάκελο αδειοδότησης.
1: Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης το 2026 και αύξηση του πληθωρισμού στο 3,7% προβλέπει για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βασική αιτία η απότομη άνοδος των τιμών της ενέργειας, οι οποίες σταδιακά περνούν και σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Αντίστοιχες είναι οι προβλέψεις για το σύνολο των οικονομιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η απότομη αύξηση των τιμών στην ενέργεια αναζωπηρώνει τον πληθωρισμό και επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα. Αποτέλεσμα αυτού, η αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας από την Κομισιόν, τόσο για φέτος όσο και για το 2027.
11: The EU economy is expected to continue expanding, but at a slower pace. Energy inflation is already on the rise and price pressures are set to spill over to other areas.
10: Η ελληνική οικονομία από ρυθμό ανάπτυξης 2,1% το 2025 εκτιμάται ότι θα κατεβάσει ταχύτητα στο 1,8% φέτος και στο 1,6% το 2027, παραμένοντας ωστόσο σε επίπεδα υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η απότομη αύξηση των τιμών στην ενέργεια εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις, με αποτέλεσμα ο πληθωρισμός να εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 3,7% το 2026 για να υποχωρήσει στο 2,4% το επόμενο έτος, καθώς το ενεργειακό σοκ μετακυλίεται και σε μη ενεργειακά αγαθά και υπηρεσίες. Μιλώντας στους Financial Times, ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος εμέσως στην περίοδο του 2015, τόνισε ότι η Ελλάδα σχεδόν χρεοκόπησε για να κάνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και διεμήνησε εκ νέου ότι δεν θα επιτρέψει η χώρα μας να επιστρέψει στην εποχή των ελλημάτων.
27: And I would never ever allow Greece to find itself, as long as I have the responsibility of being in this country, of finding itself in this position. Because when you run a healthy primary surplus, the temptation is there. You know, spend more. That's what the opposition is suggesting.
10: Ειδικότερα είναι τα μηνύματα για την πορεία της ανεργίας, η οποία εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να μειώνεται, αλλά με μεγαλύτερο ρυθμό, φτάνοντας το 7,9% το 2027 και το δημόσιο χρέος στα 134,4% του ΑΕΠ.
28: Η Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει ευνοϊκή δημοσιονομική θέση με συνεχή πλεονάσματα κατά την περίοδο 2025 έως 2027, παρά τα επεκτατικά δημοσιονομικά μέτρα.
10: Οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται, καθώς θα συνεχιστεί η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
1: τις νέες αμερικανικές θέσεις μελετάει Τεχεράνη, ενώ παράλληλα δηλώνει έτοιμη είτε για διπλωματία είτε για συνέχιση του πολέμου.
9: Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Gefsi Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Gefsi Restaurant. Αυτή είναι η Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Gefsi Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεια 27-505-0034. Gefsi Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μουσείο που παραδίδεται στο κοινό τα τελευταία 7 χρόνια με τον Πρωθυπουργό, πέρα από τη στρατηγική ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας, να συνδέει τον πολιτισμό με τον τουρισμό, επισημένοντας τη συζήτηση, να υπενθυμίσω, Απόστολε, που είχατε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ, το γεγονός ότι ο πολιτισμός έχει την δυνατότητα να διευρύνει ταυτόχρονα και την τουριστική μας περίοδο. Σε εξέλιξη, Απόστολε, η ειδική τελετή, σε λίγη ώρα από τώρα αναμένεται η ομιλία της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη. Αμέσως μετά, στο βήμα του ομιλητή, θα ανέβει ο Κυριάκος Μητσολάκης, προκειμένου να αναδείξει τη σημασία της σημερινής ημέρας, να αναδείξει το κλειδί του γεγονότος ότι η Καστροπολιτεία του Μιστρά αποδίδεται, όπως σου ανέφερα και νωρίτερα, στο ελληνικό αλλά και στο διεθνές κοινό.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την Κέρκυρα για τους εορτασμούς των 162 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το μήνυμά του, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, εστίασε στην ισχυροποίηση του γεωπολιτικού αποτυπώματος της χώρας. Το παρόν σε εκδηλώσεις έδωσε και ο Υπουργός Άμυνας.
3: Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα είναι σταθμός στην πορεία της εθνικής ολοκλήρωσης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Η Ένωση της Κέρκυρας και των Ιωνίων Νήσων με τον εθνικό κορμό πριν από 162 χρόνια την ενίσχυσε γεωγραφικά, στρατηγικά και πληθυσμιακά, επισήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
4: Η Ένωση της Επτανήσου ενισχύει το γεωπολιτικό βάθρο του ελληνικού κράτους. Τιμά τους αγώνες των Επτανησίων και επαναφέρει στη μνήμη όλων μας το χρέος μας να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την προκοπή των Επτανήσεων αλλά και για την ευημερία και την ασφάλεια της Ελλάδος.
5: Γι' αυτό που μας διδάσκει πάντα η μνήμη είναι τι οφείλουμε εμείς οι σημερινοί Έλληνες. Την προσπάθεια δηλαδή να διατηρήσουμε την πατρίδα αλόβητη και την κυριαρχία και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα όπως το Σύνταγμά μας ορίζει.
3: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, περιηγήθηκε στα παλαιά ανάκτορα, παρακολούθησε τη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, ενώ κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο της Ένωσης και επισκέφθηκε τον Αδριάντα του κυβερνήτη Καποδίστρια.
2: Πάμε να συναντήσουμε τον Τίμο Φακαλή στο λιτόχωρο Πιερίας και στην προσπάθεια που γίνεται να εντοπιστεί ο Ριβάτης. Τι ακριβώς έχει συμβεί, έχουμε ένα τραυματία πυροσβέστη?
6: Ακριβώς έτσι, Απόστολε, άκαρπες μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον 25χρονο Ισπανό Ριβάτη, όπου τα έχουν του χάθηκαν από προχθές το μεσημέρι. Εφεάθη τελευταία φορά από ένα ζευγάρι αλλοδαπών ορειβατών στα 2.800 μέτρα. Ήταν και το στίγμα που έδωσαν στην πυροσβεστική. Αυτή την ώρα επιχειρούν 20 πυροσβέστες, 18 από τη 2η και 8η ΜΑΚ και 2 εθελοντές. 3 ντρόουν χτενίζουν όλες τις κορυφές του Ολύμπου στο σημείο Κακοσκάλα. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει εντοπιστεί ο 25χρονος. Να σου πω ότι πριν από λίγο τραυματίστηκε πυροσβέστης, ο οποίος επιχειρούσε στο σημείο, γλίστρησε και έπεσε. Έχει χτυπήσει στο κεφάλι. Ευτυχώς έχει τις αισθήσεις του. Ζαλιζόταν ωστόσο και γι' αυτό το λόγο σηκώθηκε ελικόπτερο από τον Άραξο και πριν από λίγο παρέλαβε τον τραυματισμένο πυροσβέστη και οδηγείται, μεταφέρεται αυτή τη στιγμή στην 113 μάχη στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να μεταφερθεί το 4 ακριβώς για να μεταφερθεί.

0: μεταφερθεί στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Οι έρευνες θα συνεχιστούν και αναμένεται εντός ολίγου να σηκωθεί και ένα αέριο μέσο προκειμένου να συνδράμει και αυτό στις έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου. Να σου πω ότι ξεκίνησε να ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου στον Μύτικα, ωστόσο οι ορειβάτες στο Σπύλος Αγαπητός στο καταφύγιο του συνέσαν να μην ανέβει γιατί δεν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Ο ίδιος δεν άκουσε τις συστάσεις των υπόλοιπων ορειβατών, προσπάθησε να ανέβει και χάθηκαν τα ίχνη του.
1: Με την ελπίδα να βρεθεί, να ευχηθούμε και περαστικά στον πυροσβέστη. Σε ευχαριστώ, Τίμο. Σε πραγματικές συνθήκες και με ένα δύσκολο σενάριο επίπεδου επικινδυνότητας 4 διεξήχθη σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας η άσκηση διαπυρός 2026. Σε αυτήν συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, υδροφόρες, ΟΤΑ, εθελοντές, μηχανήματα του στρατού και drones που έδειξαν πλήρη ετοιμότητα για την αντιπυρική περίοδο.
2: Καπνός εντοπίζεται σε δασική περιοχή από δασικό περιπολικό της πυροσβεστικής. Ενώ ραγδαία εξαπλώνεται μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά. Αμέσως σημαίνει συναγερμό στις δυνάμεις που σπέβδουν στο σημείο.
3: Αυτό που ακριβώς είδατε ήταν η αποβίβαση στο κυρίως μέτωπο της πυρκαγιάς μια ομάδας δασοκομάντων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, η οποία έχει ως καθήκον την άμεση ανάσκηση του μετώπου με την κατασκευή αντιπυρικής ζώνης σε σημείο δείχνουν τα πυροσβεστικά οχήματα.
4: Μια κουλτούρα ασφάλειας στους πολίτες, να συμμετέχουν οι πολίτες στην άσκηση, να ξέρουν πώς θα προστατευτούν, να ξέρουν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες ποιες είναι οι προτεραιότητες.
5: Από Όλυμπο ελήφθη σήμα του Φίνικα, προωθήστε τους προς το σημείο της πυρκαγιάς.
6: Η άσκηση προβλέπει τη συμμετοχή και επίγειων και εναέριων δυνάμεων, επίγειων δυνάμεων όπως είναι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και από τους υπόλοιπους φορείς, όπως είναι και από την περιφέρεια, τους δήμους, το στρατό, την ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ και βεβαίως τους εθελοντές μας.
7: Σε ένα συμβάν ραγδαία εξελισσόμενο, είδαμε το συντονιστικό ελικόπτερο, το Φλόγα 1, να συντονίζει τις εναέριες δυνάμεις, τα Πεζεντέλ, τα δύο Καναντέρ. Το ελικόπτερο το οποίο μας έφερε τους ασοκομάντες εδώ κοντά, τους κατέβασε και στη συνέχεια έκανε υδροληψία και έκανε τις βολές του.
2: Στην άσκηση διαπυρός 2026 συμμετείχαν επίγεια και εναέρια μέσα της πυροσβεστικής, το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντές πυροσβέστες.
1: Η δραματική σειρά της ΕΡΤ Παραλία που αγαπήθηκε από το κοινό για τις δυνατές ιστορίες και τους πολυδιάστατους χαρακτήρες ταξιδεύει πλέον εκτός ελληνικών συνόρων καθώς ο πρώτος κύκλος της θα προβληθεί από την Ιταλική ΡΑΙ. Ο πρόεδρος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης σημείωσε ότι η ελληνική μυθοπλασία έχει πλέον αποκτήσει το δικό της διαβατήριο για το εξωτερικό.
8: Ελλάδα και Ιταλία έδωσαν τα χέρια. Ο πρώτος κύκλος της δραματικής σειράς της ΕΡΤ Παραλία ταξιδεύει πλέον εκτός συνόρων. Σε ειδική εκδήλωση για την έναρξη προβολής της σειράς στην Ιταλική ΡΑΙ, ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος ανακοίνωσε την συνεργασία, τονίζοντας πως η ελληνική μυθοπλασία έχει πλέον αποκτήσει το δικό της διαβατήριο για το εξωτερικό, κερδίζοντας το ενδιαφέρον σημαντικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων.
9: This important achievement demonstrates that productions created by the Greek public broadcasting can travel far beyond our borders and earn the place they deserve in the international television market. In recent years, ERT has consistently invested in high-quality productions while strengthening its international footprint.
8: Ο επικεφαλής μυθοπλασίας της ΡΑΙ δήλωσε ενθουσιασμένος για την συνεργασία, ενώ αποκάλυψε πως η επιλογή της σειράς «Η Παραλία» από την ΡΑΙ έγινε ανάμεσα σε παραγωγές από άλλες χώρες, όπως η Αγγλία, η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
10: Spero che questa sia la partenza di una via greca per una serialità di contenuto per il pubblico della RAI Radio Televisione Italiana. Grazie.
8: Η Παραλία αγαπήθηκε από το κοινό για τις δυνατές ιστορίες και τους πολυδιάστατους χαρακτήρες.
11: Νομίζω ότι είναι η πρώτη μεγάλη σειρά που φεύγει και προβάλλεται επίσημα σε ένα ξένο κανάλι. Και πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να ταξιδέψουμε την Ελλάδα.
12: Υπάρχει θάλασσα, υπάρχει μαφία, καλή ώρα, υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Έρωτας, δηλαδή πιο μεσογειακό θέμα δεν νομίζω ότι μπορούσε να υπάρχει.
13: Στον κόσμο αρέσει αυτό το διαφορετικό και πόσο μάλλον στην Ιταλία θα μπορούσαν να πάρουν και μια γεύση από την Ελλάδα και να πάνε και στα Μάταλα.
12: Ξέρεις, ήρθε η στιγμή που τα πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα μπορεί να βρίσκουν χώρο έξω.
11: Έρχεται και η πρεμιέρα. Θα ήθελα πολύ να δω πώς είναι και αυτή η συνθήκη του να προβληθεί στην Ιταλία και τι σημαίνει αυτό.
8: Η παραλία έχει ήδη αποσπάσει διεθνή αναγνώριση, καθώς το 2025 προκρίθηκε στην τελική φάση του διεθνούς διαγωνισμού σε All International Drama Awards 2025.
1: Στο Φεστιβάλ των Κανών, Ιρανή σκηνοθέτη τα παρουσίασε ταινία με θέμα την ιστορία της χώρας της. Αίσθηση προκάλεσαν τα σκληρά λόγια του Πέδρο Αλμοδοβάρ για τους Τραμπ, Νετανιάχου και Πούτιν, τους οποίους αποκάλεσε τέρατα, εστιάζοντας το ηθικό χρέος των καλλιτεχνών να τοποθετούνται για όσα συμβαίνουν στον κόσμο.
14: Στο κόκκινο χαλί των Κανών, οι λαμπερές παρουσίες τραβούν πάνω τους όλα τα βλέμματα και τα φωτογραφικά κλικ. Ξεχώρισε το σούπερ μόντελ Μπέλα Χαντίντ με ένα περίτεχνο εφαρμοστό φόρεμα από Ιβουάρ Δαντέλα. Μια δημιουργία του οίκου Σκιαπαρέλη, για την οποία χρειάστηκαν περισσότερες από 22.000 ώρες κινδύματος και 130 τεχνίτες. Εντυπωσιακές ήταν οι εμφανίσεις της Ντέμι Μουρ, της Χάιντι Κλουμ και της Ίρινα Σάικ, ενώ η Γαλλίδα ηθοποιός Μαριόν Κοντιγιάρ, εκ των πρωταγωνιστών του φεστιβάλ, γόητευσε για ακόμη μια φορά. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αμφιλεγόμενη επιστροφή του Kevin Spacey. Από την διοργάνωση δεν έλειψαν τα πολιτικά μηνύματα, με πιο ηχηρή την παρέμβαση του Ισπανού καταξιωμένου σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδόβαρ.
15: Todo como europeos estamos también obligados a convertirnos en una especie de escudo contra estos monstruos como Trump, Netanyahu o el ruso.
16: Manham, Mr. Fedias Dustom.
14: Την πραγματικότητα μέσα από την ιστορία του Ιράν θέλησε να διηγηθεί η Ιρανή σκηνοθέτηδα Πέγκα Χαγκαρανή με το ντοκιμαντέρ της «Πρόβες για μία επανάσταση». Ανάμεσα στις προσωπικότητες που περπάτησαν στην Κρουαζέτ, ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς, ενώ το ενδιαφέρον τράβηξε και η συνάντηση του Ντάστιν Χόφμαν με τον δημοσιογράφο Κάρι Μπένστιν, 50 χρόνια μετά την ταινία «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου» για το σκάνδαλο Watergate.
1: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: κόσμος αλλάζει. Και μαζί του αλλάζουμε και εμείς.
1: Ειδήσεις με καθαρή ματιά.
0: Το αγαπημένο σας κανάλι ανανεώθηκε και συνεχίζει να εκπέμπει όπου υπάρχουν Έλληνες. ΕΡΤ Κόσμος. Ένας κόσμος γεμάτος ενημέρωση και τον ελληνικό πολιτισμό σε πρώτο πλάνο. Με αγγλικούς υπότιτλους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Διαθέσιμο τώρα στην ελληνική επίγεια τηλεόραση.
2: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwings.
3: Αφροδίτη Μάνο. Αμόρε Μίου.

Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο. Και ο Βαλαντής μας τραγουδάει το τραγούδι. Ψέματα για μένα λέμε.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

Κι απόψε από γυνάτη δεν θα πάρω χάπι, δεν θα κοιμηθώ.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάτι σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτι θα σε θυμηθώ.

The Greek Taverna. Μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου. Σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθή Αγγέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαθατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Tavern Tapos Mes. Φουλ ποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 North Pinellas Avenue, Tapos Mes. Ανοιχτέω καλημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ελάτε στο Ελληνικό Φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαμπάκη.

χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σε σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77906.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούστε τώρα ένα solo music.

Κόντος Ρουφίν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τροποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Και στη συνέχεια μιλες τίποτα τώρα. Γιάννης Πάρης.

0: να σ' αγαπάω.
1: Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης, τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
2: Και μια μεγάλη επιτυχία από το ζωμοκοβίτι. Τρελό καλοκαίρι.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιώργος Μιτσάκης. Στις Λαρίσεις στο ποτάμι.

Ο ιερός ναός της Αναλήψεως του Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, Μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη 5η 21 Μαΐου της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11 όρτος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρου, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Πριν τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246.

0: υπονοούμενα προσωπικές επιθέσεις. Γιατί τόλμησα να αποκαλύψω το παρακράτο σας. Θέλω να απευθυνθώ προσωπικά και στον πρόεδρο της Βουλής, που είχε το θράσος να κάνει αυτή την ανακοίνωση. Απειλεί την εθνική ασφάλεια η αλήθεια από το στόμα του διοικητή ΣΕΙΠ, αλλά δεν την απειλεί ο δημόσιος εκβιασμός του κύριου Ντίλιαν.
1: Οι συζητήσεις στην Επιτροπή Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την δραστηριότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Είναι απόρριτες.
2: Παρακαλώ, αφήστε τον Υπουργό να μιλήσει. Σας παρακαλώ.
1: Αυτή η διάταξη, η οποία παραβιάστηκε χθες από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, δημιουργεί πρωτίστως και κυρίως τεράστιο πολιτικό πρόβλημα.
0: Πώς λοιπόν απειλείται από αυτό το διάλογο η εθνική ασφάλεια? Η ασφάλεια του κυρίου Μητσοτάκη και του παρακράτους της Νέας Δημοκρατίας απειλείται, κύριε Βλωρίδη.
1: Όταν λοιπόν έτσι εκδόλου παραβιάζουμε τον νόμο, τότε είναι προφανές ότι το κράτος δικαίου υφίσταται ένα πλήγμα.
3: Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε σκληρό φραστικό επεισόδιο με τον Γιώργο Φλωρίδη.
4: Εγώ έκανα δημόσιες δηλώσεις για όσα έγιναν εχθές στην Επιτροπή, που είναι άκρος αποκαλυπτικά, που δεν είναι απόρριτα, γιατί και ο διοικητής της ΕΥΠ ουδέν απόρριτο επικαλέστηκε, αλλά αντίθετα αποκάλυψε ποιο παρακράτος είστε.
1: Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κωμωδία όπου ο πρωταγωνιστής ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε. Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Λοιπόν, έτσι μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκια.
4: Και την Ιωάννα της Λορένης την είπανε τρελή. Και πολλές αθλήτριες, καλλιτέχνηδες, επιφανείς προσωπικότητες στη γη τις λένε τρελές. Ίσως οι τρελές είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.
3: Για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή πρέπει να λάβει θετική ψήφο από τουλάχιστον 151 βουλευτές.
5: Έχουμε ήδη συνδεθεί με την Εμμανουέλα Αργύτη στη Βουλή, καθώς είναι σε εξέλιξη η καταμέτρηση των ψήφων μετά την ολοκλήρωση της μυστικής ψηφοφορίας. Θα είναι, μάλλον, Εμμανουέλα, μια χρονοβόρα διαδικασία. Θυμίζουμε, στήθηκε διπλή κάλπη. Θα χρειαστούν 151 ψήφοι για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή.
6: Απαιτείται περισσότερος χρόνος από τις ψηφοφορίες που έχουμε συνηθίσει για άλλα ζητήματα, όπως αφορούν νομοσχέδια ή ενδεχομένως και την αυριανή για την εξεταστική, για την πρόταση σύσταση εξεταστικής του ΠΑΣΟΚ. Είναι μια ονομαστική μυστική ψηφοφορία με κάλπη, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η καταμέτρηση. Ναι. Θυμίζω ότι έχουν στηθεί δύο κάλπες, στις οποίες προσέρχονταν οι βουλευτές με δύο ψηφοδέλτια αναχείρας, ένα για τον κάθε έναν υπουργό, πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, μία κάλπη για τον κύριο Λιβανό, μία για την κυρία Αραμπατζή, η οποία ήταν και εκείνη που με την τοποθέτησή της θα λέγαμε ολοκλήρωσε έναν κύκλο τοποθετήσεων σήμερα στην Ολομέλεια. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα, που όπως σχολιάζεται εδώ στους διαδρόμους της Βουλής δεν αναμένεται να έχει κάποια έκπληξη, με δεδομένη τη στάση που τηρεί η πλειοψηφία, που έχει περισσότερους από 151 βουλευτές, που απορρίπτει τη συγκρότηση προκαταρκτικής επιτροπής για τους δύο υπουργούς. Μένει να δούμε το αποτέλεσμα που θα επιβεβαιώνει ότι πρόκειται να απορριφθούν οι δύο προτάσεις της αντιπολίτευσης.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εμμανουέλα. Περισσότεροι, κυρίες και κύριοι, από 50 ελεγχόμενοι στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ κλήθηκαν να προσέλθουν σήμερα και αύριο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
7: Για τις 5 Ιουνίου, Βούλα, πήραν προθεσμία όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν σήμερα νομοτή εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΠΚΠΕ. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες μας, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται. Ανάμεσα στους πρώτους που κλήθηκαν ως ύποπτοι τέλεσης αξιόπινων πράξεων είναι ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 2021 δηλαδή, ο Δημήτρης Μελάτς, πρώην και μην στελέχη του οργανισμού, και αύριο παίρνουν τη σκητά

0: άλλοι οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δημοσιογραφία και των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες από την Βουλή. Θυμίζω ότι 9 από τους 11 ελέγχονται για πλημέλημα και μόνον 2 για ηθική αυτουργία σε αυστεία σε βαθμό κακουργήματος. Μιλάω για τον Κώστα Αχιλία Καραμαλή και την Κατερίνα Παπακώστα. Μαζί με τους 11 μην βουλευτές, ανομοτεί εξηγήσεις για τα ίδια αδικήματα, έχουν κληθεί να δώσουν και 5 πρώην βουλευτές. Ναι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Νότης Μηταράκης και ο Κώστας Χιάρας αύριο το πρωί στις 11 αναμένεται να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να δώσουν ήδη την ίδια στιγμή, την ίδια ημέρα, ανομοτεί εξηγήσεις στους δύο εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς και θα περιμένουμε να δούμε ποια στάση θα κρατήσουν οι υπόλοιποι από τους 11, εάν θα προσέλθουν αυτοπροσώπως ή αν θα παραδώσουν κάποιο επόμενο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Άννα. Από τη Λακωνία ξεκίνησε τις περιοδίες του ανά την Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης και απευθύνθηκε στους πολίτες, τονίζοντας ότι η επιδίωξη του είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και η στήριξη της κοινωνίας από την ακρίβεια. Δεν θα ακολουθήσω την τοξικότητα της αντιπολίτευσης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα μεγάλα έργα στην πρώτη γραμμή, όπως το καινούργιο νοσοκομείο της περιοχής, άνοιξε τον χώρο των περιοδιών από τη Σπάρτη. Ο Πρωθυπουργός έστρεψε τους προβολείς στο δίλημα που είναι πάνω από την Εθνική Κάλπη.
3: Θα ακούσετε πολλά σχέδια ή σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Θα ακούσετε λαγούς με πετραχίλια, ήδη αρχίζετε και τους ακούτε. Και ένα πράγμα δεν πρόκειται ποτέ να θέσουμε σε κίνδυνο και αυτό είναι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Τελικά το δίλημα των επόμενων εκλογών θα είναι ένα. Ποια είναι η παράταξη η οποία μπορεί σταθερά να πάει τη χώρα μπροστά?
2: Σε προεκλογικούς τόνους επέμεινε στα παραδοτεά της κυβέρνησης, όπως η στήριξη όλων των κοινωνικών ομάδων, με αιχμή και την τελευταία απόφαση για ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά, και αντιπαρέλαβε τη θετική ατζέντα με την τοξικότητα.
3: Εγώ έχω κάνει μια συνειδητή επιλογή να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξακολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών. Το πλεόνασμα της ανάπτυξης, για το οποίο αγωνιστήκαμε πάρα πολύ, θα επιστρέφεται πάντα στην κοινωνία.
2: Επισκέφθηκε το μεσημέρι το εργοτάξιο εμβαδού 22.000 τετραγωνικών μέτρων του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης. Θα έχει 140 κλίνες, 8 στη μονάδα εντατικής θεραπείας και θα παρέχει πλήρεις ιατρικές και χειρουργικές ειδικότητες.
4: Η κυβέρνησή μας στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με έργα και όχι με λόγια. Και νομίζω ότι η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα, όποτε αυτή κρίνεται απαραίτητη, μας δίνει συμπληρωματικούς πόρους για να μπορούμε να παρέχουμε στους Έλληνες πολίτες το εθνικό σύστημα που τους αξίζει.
2: Μαζί με τις νέες δομές σε Κομοτηνή και Θεσσαλονίκη, κατασκευάζεται και εξοπλίζεται με πόρους της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
1: Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Κίνημα Πολιτών Μαρία Καριστιανού είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν νωρίτερα στον κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης και εκεί θα συναντήσουμε την Γεωργία Λοτσοπούλου που θα μας πει περισσότερα. Γεωργία.
5: Καλησπέρα σας λοιπόν από την πλατεία Αριστοτέλους. Πίσω μου στη γιγαντοοθόνη είναι η Μαρία Καριστιανού που συνεχίζει το χαιρετισμό της στην ομιλία της. Μας είπε να περιμένουμε να μας πει ακριβώς το όνομα. Ωστόσο, όπως ακριβώς είπε, αυτή η ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού Κίνημα Πολιτών είναι που εμφανίζεται στη διακήρυξη την οποία υπογράφουν από νωρίς το απόγευμα πολίτες που προσέρχονται εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους. Στην ομιλία της μίλησε για την γέννηση της απέτησης της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευθελισμό άλλο της χώρας μας. Ανέφερε ότι το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ενωθεί και κάλεσε τους συγκεντρωμένους να υποστηρίξουν μια προσπάθεια εθνικής αναγέννησης, όπως τόνισε. Τα 20 σημεία της διακήρυξης τα οποία παρουσίασε και θα βρίσκονται η διακήρυξη αυτή αναρτημένη στο επίσημο site Ξεκινάμε του κόμματος, επικεντρώνονται στα θέματα της διαφάνεια, τη δικαιοσύνη, τη στήριξη τη δημόσια παιδεία, τη στήριξη των ασθενέστερων ομάδων, στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, τη χάραξη μια εθνική αντική ανάπτυξη και τα εθνικά ζητήματα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Μαρία Καρισιανού στα θέματα τη δικαιοσύνη, όπου εκεί επικεντρώθηκε λέγοντα ότι δεν είναι και αναφέρθηκε επίση στο έγκλημα των Τεμπών, λέγοντα ότι δεν είναι κανονικότητα να μην μπορεί ένα άνθρωπο να μπει σε ένα τρένο και να φτάσει κάπου ασφαλέ. Δεν είναι κανονικότητα να μην γνωρίζει αν θα μπορεί την επόμενη μέρα να πάρει τα φάρμακά του. Το η διακήρυξη αυτή αύριο πιθανότατα, χωρίς να είναι 100% σίγουρο όπως μας είπαν από εδώ, πρόκειται να κατατεθεί στον Άριο Πάγο και πλέον το κόμμα που είχε προαναγγείλει πριν από περίπου 6 μήνες η Μαρία Καρισιανού να οδέψει προς οργανωτική και νομική κατοχύρωση ώστε να προχωρήσει πλέον σε ένα πολιτικό σχέδιο και ένα σχέδιο διακυβέρνησης.
1: Πάμε απευθείας λοιπόν να ακούσουμε αυτή την ώρα την κυρία Καρισιανού.
6: Αλλά και όλοι οι ζωντανοί που ζουν για να οραματίζονται το φωτεινό μέλλον. Σας καλώ λοιπόν να πορευθούμε μαζί αυτό το δρόμο. Και όσοι λείπετε, ελάτε να βρούμε με διάλογο τους τρόπους να ενωθούμε. Με καθαρά χέρια, με καθαρό βλέμμα, με πίστη, με θάρρος. Να φέρουμε ξανά το φως εκεί όπου κυριάρχησε το σκοτάδι. Να φέρουμε ξανά την αλήθεια εκεί όπου κυριάρχησε η συγκάλυψη. Να φέρουμε ξανά την ελπίδα εκεί όπου προσπάθησαν να επιβάλλουν την παρέτηση. Γιατί τα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα. Και οι επόμενες γενιές θα κρίνουν. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα, θέλω να μπορούμε να πούμε: όχι, δεν φοβηθήκαμε. Όχι, δεν σοπάσαμε. Όχι, δεν συμβιβαστήκαμε. Σταθήκαμε όρθιοι. Αντάξει της ιστορικής ευθύνης που μας έτυχε και μαζί αλλάξαμε την Ελλάδα. Με αυτό το όραμα καλούμε όλους εσάς να εργαστούμε μαζί για να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που μας αξίζει, όπως όλοι εμείς τοποθούμε. Μια καινούργια Ελλάδα που αγαπάει και φροντίζει τα παιδιά της. Γιατί σήμερα είναι πιο επίκαιρα από ποτέ τα λόγια του ποιητή μας, Κωστή Παλαμά. Χρωστάμε σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουν, θα περάσουν. Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί. Ευχαριστώ.
1: Ακολουθήσαμε όσα είπε η κυρία Καρισιανού κατά την ομιλία της στα αποκαλυπτήρια του κόμματος της στη Θεσσαλονίκη. Τώρα αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού φέρνουν ζυμώσεις και πυκνές διεργασίες. Δεν είναι μόνο το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού. Αναταράξει σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προκαλεί η επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε την ένταξη 29 νέων προσώπων, πρώην βουλευτών, ακαδημαϊκών, δικηγόρων, γιατρών και ανθρώπων της επιχειρηματικότητας και της αγοράς.
7: Ως απάντηση στις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις της κεντροαριστερά έρχεται η ανακοίνωση με τη συμμετοχή 29 νέων μελών στην Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Στη λίστα περιλαμβάνονται πρώην βουλευτές με προέλευση κυρίως από το Μέρα 25 και το Ποτάμι, καθώς και στελέχη από την τοπική αυτοδιοίκηση, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα συνδικάτα.
8: Χρειάζεται η καθεμία και ο καθένας ξεχωριστά να στείλουν μηνύματα προγραμματικά, πολιτικά, καθαρά σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε εργασιακό χώρο.
7: Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο με την Κεντρική Επιτροπή να συνεδριάζει στις 6 του μήνα.
9: Ένα σχόλιο έχω μόνο. Σας πήρε πολύ χρόνο για να αποφασίσετε ότι ο βασικός εχθρός του ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ.
10: Περιμένω με ανακούφιση να έρθει η Τρίτη για να τελειώσει αυτή η πολιτική απρέπεια, αυτή η πολιτική υπονόμευση του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Στη Νέα Αριστερά πρώτων πυλών είναι και νέες ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών. Το Σαββατοκύριακο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος.
11: Ο τρόπος με τον οποίο και ειδικά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει επιλέξει να πολιτευτεί επαναλαμβάνει και λάθη του παρελθόντος, τα οποία οδήγησαν και στην απαξίωση της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου.
7: Με μια φανέλα στα χρώματα της Μπαρτσελόνα και το νούμερο 26, ο Αλέξης Τσίπρας, η ανάρτησή του, στέλνει το μήνυμα ότι όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα. Στη συγκέντρωση του Θυσίου θα αποκαλυφθούν το όνομα, η διακήρυξη και το έμβλημα, ενώ για πρώτη φορά θα ακουστεί ένα μουσικό κομμάτι που γράφηκε ειδικά για την εκδήλωση από τον Σταμάτη Κραουνάκη.
12: Τα διλήμματα είναι συγκεκριμένα, μπαίνουν σε όλους τους δημοκράτες και προοδευτικούς πολίτες και υπό την έννοια αυτή εδώ καλούμαστε όλοι και σε προσωπικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο να πάρουμε τις αποφάσεις.
1: Αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Ξανά στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη για το ρεπορτάζ.
0: Εκτός φυλακής βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά από 24 χρόνια εκκλεισμού, εκτείοντας ποινή κάθειρξης 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Ο γνωστός ως Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη είχε κάνει 5 αιτήματα αποφυλάκηση τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο το κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες στις 23 Οκτωβρίου του 2025. Mm. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Πειραιά είχε απορρίψει το αίτημά του. Ο ίδιος έκανε ένσταση στο Συμβούλιο Εφετών. Η εισαγγελική πρόταση ήταν αρνητική. Ωστόσο, το Συμβούλιο Εφετών με βούλευμά του έκανε δεκτό το αίτημα αποφυλάκησής του. Ο ίδιος από το 2022 έπαιρνε τακτικά άδειες με περιοριστικούς όρους, ενώ οι όροι με τους οποίους αποφυλακίστηκε σήμερα από τις φυλακές του Κορυδαλλού είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και μετακίνηση μόνο εντός του τόπου διαμονής του, το Βύρονα. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς. Από την πρώτη στιγμή μέχρι και την τελευταία ημέρα είχε αρνηθεί όλες τις πράξεις που του αποδόθηκαν, mm-hmm. όπως και το ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με το 17 Νοέμβρη. Μετά την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου, στις φυλακές παραμένουν εκτείοντας ποινές για τα εγκλήματα της 17 Νοέμβρη ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Σάβας και ο Χριστόδουλος Ψηρός.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αίσθηση και σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και εμφανίζει αναισθησιολόγο να ζητά 150 ευρώ από ασθενή για να μην αναβάλει τη χειρουργική του επέμβαση. Ο Υπουργός Υγείας προχώρησε σε απομάκρυνση του γιατρού από το νοσοκομείο που εργαζόταν και ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό.
13: Πείτε μας πώς θα περιθύσουμε.

0: Καλά, τέλεια.
1: Ναι, εντάξει.
2: Είναι καλά.
3: Δεν είναι καλά.
1: Εντάξει.
2: Τους δώσω.
1: Εντάξει. Ναι.
4: Σάλλο έχει προκαλέσει το συγκεκριμένο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει έναν γιατρό σε δημόσιο νοσοκομείο της Αττικής να ζητάει φακελάκι από ασθενή. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19 Μαΐου όταν ο αναισθησιολόγος πιάνεται στα πράσανα, ζητά ένα εκατοστάρικο, όπως λέει, για να μην αναβληθεί το χειρουργείο.
5: Ήταν τρίκη, ήρθε αυτός κατά τις 11.30 και από ό,τι κατάλαβα με τα λόγια του και κάποια γυναίκα που ήταν απέναντι κατάλαβα ότι θέλει λεφτά. Είπα ότι δουλεύω στο Δήμο και θα πληρωνόμουν 28 το μηνός και θα του τα έδινα δηλαδή.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εντάξει.
2: Εγώ δεν θέλω. Κάνω τώρα.
5: Τι.
2: Μετά. Πριν με σε πάρω, μετά θα τα κάνω. Εντάξει,
5: θέλω
2: εγώ να σε πάρω. Όχι, τώρα σε μισή ώρα και...
4: Στην απομακρυνσή του από το δημόσιο νοσοκομείο προχώρησε ο Υπουργός Υγείας, ζητώντας συγγνώμη για το περιστατικό.
6: Κατεγγείλαμε στη διοίκηση του νοσοκομείου, έδωσε εντολή να βρεθεί ο γιατρός, βρέθηκε ο γιατρός. Τον έχουμε βγάλει σε αργία. Έχω διατάξει ΕΔΕ και θα τον διώξουμε το ΕΖΥ.
7: Δεν ήταν για κανένα άλλο παιδί. 150 ευρώ ήταν για τον ίδιο. Κανείς όμως δεν ζήτησε χρήματα.
4: Το περιστατικό καταδίκασε και το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου.
8: Εμείς σαν εργαζόμενοι καταδικάζουμε αυτά τα γεγονότα και τα περιστατικά και λέμε στον κόσμο να μην κάμπτει. Ό,τι υπάρχει τέτοια περίπτωση να την καταγγείλει αμέσως. Γιατί κάνουν λειτουργήμα και πρέπει να σέβονται τον όρκο τους.
4: Σύμφωνα με πληροφορίες για τον εν λόγω γιατρό, είχε προκύψει καταγγελία στο παρελθόν για ανάλογο περιστατικό, αλλά θωώθηκε στο δικαστήριο.
9: Στα Χανιά θα πάμε στον γιατρό Αλέξη Τσικνόπουλο, που αγνοείται επί μήνες, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση στην ευρύτερη περιοχή του Τζιτζιφέ. Μας ενημερώνει ο Βασίλης Φουντουλάκης.
10: Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το πιο λάθος σενάριο, το πιο κακό σενάριο, διότι η σωρός ταυτοποιήθηκε πριν από λίγα λεπτά από τον ιατροδικαστή Ρεθύμνου και παρουσία και του αστυνομικού διευθυντή Χανίων. Η σωρός λοιπόν που βρέθηκε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή ανάμεσα σε Τζιτζιφέ και Φρέ από κορώνου Χανίων ανήκει στον γιατρό Αλέξη Τσικνόπουλο, τον 33χρονο γιατρό που αγνοούνταν από τον περασμένο Δεκέμβριο παρακαλώ και τα ίχνη του είχαν κυριολεκτικά χαθεί, ενώ είχε γίνει μια τεράστια προσπάθεια έβρεσής του. Μάλιστα, ο ρουχισμός που έφερε η σωρός ουσιαστικά ήταν ακριβώς η ίδια με τον ρουχισμό που είχε ο γιατρός όταν εξαφανίστηκε, δηλαδή ένα μπλε φούτερ με κουκούλα και ένα γκρι πατελόνι, κάτι που επιβεβαιώθηκε και σήμερα από τον ιατροδικαστή Ρεθύμνου. Σε κάθε περίπτωση η σωρός θα μεταφέρεται αυτήν την ώρα που μιλάμε στο νοσοκομείο Χανίων ώστε να γίνουν και εξετάσεις DNA και να πιστοποιηθεί ότι η σωρός αυτή ανήκει στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικνόπουλο.
9: Βασίλη, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Μεγάλη οργανωμένη επιχείρηση διεξάγει από το πρωί η αστυνομία σε 22 σημεία σε 3 νομούς της Κρήτης για την εξάρθρωση κυκλωμάτων εμπορίας ναρκωτικών. Ναρκωτικά όπλα και χρήματα βρέθηκαν στις έρευνες που έγιναν σε σπίτια και στάνες. Στο κάδρο των αρχών έχουν μπει 3 οικογένειες που είχαν ορμητήριο την περιοχή του Μυλοποτάμου και διακινούσαν σκληρά ναρκωτικά σε όλο το νησί. Οι περισσότεροι εκ των 19 συλληφθέντων έχουν συγγενικούς δεσμούς μεταξύ τους.
11: Είναι η στιγμή που οχήματα της ασφάλειας Ηρακλείου και των ΕΚΑΜ μπαίνουν τα ξημερώματα στο καλό χωριό Χερσονήσου Ηρακλείου και πραγματοποιούν έφοδο στην οικία ηγετικού στελέχου του εγκληματικού δικτύου διακίνησης κοκαίνης και κάναβης, αποτελούμενο από δύο συνεργαζόμενες εγκληματικές οργανώσεις. Πραγματοποιήθηκαν έφοδοι και κατοίκων έρευνες σε Ηράκλειο, Ζωνιανά και Άγιο Νικολάου. Στο σπίτι του συνδετικού κρίκου των δύο οργανώσεων, ο ηγετικός στέλεχος δεύτερης οργάνωσης και προμηθευτής ναρκωτικών της πρώτης, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα μπολ γεμάτο κοκαίνη, υλικά συσκευασίας και καταμετρητή χρημάτων, καθώς επίσης πλήθος από πολεμικά τυφέκια. Στον τοίχο του σπιτιού του, στην Αγία Πελαγία Δήμου Μαλεβιζίου, πάνω από τα σύνεργα για τη συσκευασία ποσότητων κοκαίνης και μια φύσα του Αλ Πατσίνο από την ταινία Ο Σημαδεμένος.
3: 2-3 περιπολικά είπαν ήρθαν το πρωί.
12: Υπό τον συντονισμό της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, η επιχείρηση εξελίχθηκε ταυτόχρονα σε 22 σημεία της Κρήτης. Εχμή του δώρατος ήταν τα ΕΚΑΜ και τα τμήματα αστυνομικών επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, Ηρακλείου και Μεσάρας.
11: Στη δικογραφία μπλέκονται τρεις βασικές οικογένειες, εκ των οποίων μάλιστα η μία είναι συγγενής του δολοφόνου του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Η δολοφονία του οποίου είναι 5 Μαΐου, οι οποίοι ζούσαν στο καλό χωριό Χερσονήσου. Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της σύλληψης του ηγετικού στελέχου της οικογένειας από το καλό χωριό.
13: Οι άνθρωποι ήταν βοσκοί εδώ πέρα, είχαν τα πρόβατά τους, είχαν το πυμνιοστάσιό τους. Η καταγωγή τους είναι από τα Ζωνιανά.
11: Από την ασφάλεια Ηρακλείου έχουν συλληφθεί 16 εμπλεκόμενοι και συνολικά κατηγορούμενοι στη δικογραφία είναι 76 άτομα.
14: Υπάρχουν δύο βασικοί πυρήνες, δύο βασικές επιμέρους εγκληματικές οργανώσεις που με βάση την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής, ένα συγκεκριμένο δηλαδή μοτίβο ας πούμε καταγωγής που συνδέονται μεταξύ των.
11: Από τις έως τώρα έρευνες έχουν κατασκευθεί μεταξύ άλλων ποσότητες ναρκωτικών και συγκεκριμένα πάνω από 5 κιλά κάναβης και πάνω από 112 γραμμάρια κοκαίνης, 9 πολεμικά τυφέκια και όπλα διαφόρων διαμετρημάτων, χρηματικά ποσά, 12 αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα, χιλιάδες ενότητα προβάτων αυτόματος μετρητής χρημάτων και έχουν κλειδωθεί και δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω της ΡΑΔΕ. Από την παρακολούθηση των εμπλεκομένων έχει προκύψει και εμπλοκή της οικογένειας του καλού χωριού σε παρανόμες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα ένας εξ αυτών έχει ταυτοποιηθεί να επικοινωνεί τηλεφωνικά με άλλα άτομα, ζητώντας τους να τον καλύψουν στην καταμήθρηση του αριθμού των ζώων που δήλωνε δανειζόμενος από γνωστούς και συγγενείς του ζώα. Η απάτη στην περίπτωσή του δεν προχώρησε, ενώ βρέθηκαν και χιλιάδες σκουλαρίκια προβάτων που κατασχέθηκαν.
15: Έχουν ένα ορισμένο αριθμό ζώων και δηλώνουν περισσότερα. Έχουν εκτάσεις ορισμένες και δηλώνουν περισσότερα στρέμματα για να πάρουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις.
11: Σύμφωνα με πληροφορίες από την ίδια οικογένεια του καλού χωριού που εμπλέκεται στην απάτη σε βάρος του ΕΠΚΕΠΕ, υπάρχουν και άτομα που ανήκουν στο ευρύτερο περιβάλλον εμπλεκομένων με το σοβαρό επεισόδιο πυροβολισμών το 2007 σε επέμβαση της αστυνομίας στα Ζωνιανά, όχι όμως ως η φυσική αυτούργη του θανάσιμου τραυματισμού σε αυτή τη συμπλοκή του αστυνομικού Στάθη Λαζαρίδη, ο οποίος απεβίωσε μετά από 8 χρόνια νοσηλείας.
9: Πρόστιμα άνω των 500.000 ευρώ για παραβιάσεις του πλαφών στο περιθώριο κέρδους επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς σε δύο εταιρείες τροφίμων και ποτών. Θα μας δώσει αμέσως τώρα τις λεπτομέρειες ο Θάνος Τσίρος. Θάνο.
16: Θα δούμε και τα ονόματα των εταιριών, καθώς τα πρόστιμα υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ και με βάση το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται μεταξύ άλλων και η δημοσίευση των ονομάτων τους. Πρώτο πρόστιμο 248.000 ευρώ στην εταιρεία Jacobs Dow Egberts. Εδώ η παράβαση αφορά στο περιθώριο κέρδους για κωδικούς προϊόντων καφέ. Δεύτερο πρόστιμο, ακόμα υψηλότερο, 328.000 ευρώ. Αυτή τη φορά στην εταιρεία PepsiCo Ελλάς, με βάση την ενημέρωση που έχουμε από την Ανεξάρτητη Αρχή, αφορά στην παραβίαση του πλαφών για δόση άλλων δημητριακά, σοκολάτες και χυμούς. Τώρα, μιλάμε για παραβάσεις οι οποίες αφορούν στην περίοδο από τις 13 Μαρτίου Βούλα μέχρι και τις 3 Απριλίου. Ναι. Είμαστε δηλαδή εντός της περίοδου που ισχύει κανονικά το πλαφόν. Συνεχίζονται οι έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή. Υπάρχουν πολλά ευρήματα μέχρι από τις 102 εταιρείες που έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο συνεχίζονται οι έλεγχοι και έχουν ήδη καταλογιστεί πρόστιμα τα οποία φτάνουν στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πρέπει να σου πω ότι έχει ήδη ανοίξει στο αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης η συζήτηση για το ενδεχόμενο να παραταθεί το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και για τα τρόφιμα αλλά ενδεχομένως και για τα καύσιμα και μετά τη λήξη της περίοδου της στις 30 Ιουνίου καθώς το πρόβλημα του πληθωρισμού παραμένει μείζον.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ Θάνο για όλα τα στοιχεία. Στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά, καθώς και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών, μίλησε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Πάμε αμέσως να βρούμε τον Δημήτρη Γκάτσιο. Δημήτρη.
17: Βούλα, καλησπέρα. Ο Μιστράς λούστηκε σήμερα στο φως του μεγαλείου του και η Ελλάδα επανασυνδέθηκε με μία από τις κοιτίδες της μακραιώνης ιστορίας, της η Καστροπολιτεία που αποδόθηκε σήμερα στο ελληνικό και στο διεθνές κοινό μαρτυρεί το έντοξο παρελθόν της, καθώς σε αυτή έζησε, μεγαλούργησε και τελικά έλαβε το χρήσμα του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα στη διάρκεια των τελευταίων 7 ετών έχουν αποδοθεί στο κοινό 30 αρχαιολογικοί χώροι ή και μουσεία, με τον Πρωθυπουργό επίσης να επισημαίνει ότι ο πολιτισμός είναι μια σημαντική, ένα σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα της εθνικής ισχύος, κοντά στην αποτρεπτική ισχύ, στην οικονομική ανάταξη και στην κοινωνική συνοχή. Να προσθέσω επίσης, Βούλα, ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν εγκαινιαστεί ακόμα 8 μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι σε ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Και εμείς μπορούμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, αφού σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
18: Με τον πολιτισμό να παραμένει αστήρευτη πηγή της σύγχρονης ταυτότητάς μας. Πρώτα στην ανάδειξη της τόσο πλούσιας κληρονομιάς μας. Όχι ως ένα στατικό μουσιακό έκθεμα, αλλά ως καταλύτης της ελληνικής συνείδησης το τώρα. Και παράλληλα ως ένα κύτταρο συνδεδεμένο άμεσα και με τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και με την εθνική οικονομία στο σύνολό της. Πολιτική της, την οποία ακολουθούμε με συνέπεια εδώ και 7 χρόνια, συνιστά η δυναμική εξωστρέφεια. Με άλλα λόγια, μια σημαντική παράμετρος ήπιας διπλωματίας, η οποία έχει την δύναμη να προβάλλει την πατρίδα μας, οικοδομώντας γέφυρες συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους υπόλοιπους λαούς. Ο πολιτισμός μας αποτελεί ουσιαστικά μια αλυσίδα της εθνικής μας ισχύως. Στέκεται ισότιμα δίπλα στην ενίσχυση, κύριε Υφυπουργέ, της αποτρεπτικής μας ικανότητας. Και έτσι η πολιτιστική μας ταυτότητα δεν μας εξασφαλίζει απλά το διεθνή σεβασμό, αλλά λειτουργεί ως μια πηγή συλλογικής αυτοπεποίθησης, σφυριλατώντας την ενότητα και την υπερηφάνεια στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό.
9: Αλλαγή σελίδας για τη γιορτή του μπάσκετ, αφού στο Ίδρυμα Ωνάση δόθηκε το πρώτο τζάμπολ του Final Four της Ευρωλίγκας, που διεξάγεται από αύριο στην Αθήνα και το Telecom Center. Σε Φρούριο μετατρέπεται το ΟΑΚΑ, με το επιχειρησιακό σχέδιο της Ελλάς για την ομαλή διεξαγωγή του Final Four να προβλέπει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, κάμερες, drones και χιλιάδες αστυνομικούς επιποδός. Σε ισχύ θα τεθούν απαγορεύσεις συναθρήσεων και μηχανοκινητών πορείων στο κέντρο της Αθήνας.
19: 4.000 αστυνομικοί, ένστολοι και με πολιτικά, 600 κάμερες, ντρόουν και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά θα συνδράμουν στο επιχειρησιακό σχέδιο της Ελλάς για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ, που αναμένεται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 16.500 θεατές.
20: Καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα λειτουργεί στο ΟΑΚΑ κέντρο επιχειρησιακό, με στόχο τη διαρκή επιχειρησιακή παρακολούθηση, την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και την ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση οποιοδήποτε περιστατικού.
19: Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τη μία, με προγραμματισμένη αναχώρηση των σειρμών στις 3. Αντίστοιχα, οι φιλάθλοι της Φενέρ Μπαχτσέ θα συγκεντρωθούν στο σταθμό της

0: Βίτη και την κυριαρχία και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα όπως το Σύνταγμά μας ορίζει.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, περιηγήθηκε στα παλαιά ανάκτορα, παρακολούθησε τη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, ενώ κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο της Ένωσης και επισκέφθηκε τον Αδριάντα του κυβερνήτη Καποδίστρια.
2: Η δραματική σειρά της ΕΡΤ Παραλία που αγαπήθηκε από το κοινό για τις δυνατές ιστορίες και τους πολυδιάστατους χαρακτήρες ταξιδεύει πλέον εκτός ελληνικών συνόρων, καθώς ο πρώτος κύκλος της θα προβληθεί από την Ιταλική ΡΑΙ. Ο πρόεδρος της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης σημείωσε ότι η ελληνική μυθοπλασία έχει πλέον αποκτήσει το δικό της διαβατήριο για το εξωτερικό.
3: Ελλάδα και Ιταλία έδωσαν τα χέρια. Ο πρώτος κύκλος της δραματικής σειράς της ΕΡΤ Παραλία ταξιδεύει πλέον εκτός συνόρων. Σε ειδική εκδήλωση για την έναρξη προβολής της σειράς στην Ιταλική ΡΑΙ, ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος ανακοίνωσε την συνεργασία, τονίζοντας πως η ελληνική μυθοπλασία έχει πλέον αποκτήσει το δικό της διαβατήριο για το εξωτερικό, κερδίζοντας το ενδιαφέρον σημαντικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων.
4: This important achievement demonstrates that productions created by the Greek public broadcasting can travel far beyond our borders and earn the place they deserve in the international television market. In recent years, ERT has consistently invested in high-quality productions while strengthening its international footprint.
3: Ο επικεφαλής μυθοπλασίας της ΡΑΙ δήλωσε ενθουσιασμένος για την συνεργασία, ενώ αποκάλυψε πως η επιλογή της σειράς «Η Παραλία» από την ΡΑΙ έγινε ανάμεσα σε παραγωγές από άλλες χώρες, όπως η Αγγλία, η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
5: Spero che questa sia la partenza di una via greca per una serialità di contenuto per il pubblico.
3: Η Παραλία αγαπήθηκε από το κοινό για τις δυνατές ιστορίες και τους πολυδιάστατους χαρακτήρες.
6: Νομίζω ότι είναι η πρώτη μεγάλη σειρά που φεύγει και προβάλλεται επίσημα σε ένα ξένο κανάλι. Και πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να ταξιδέψουμε την Ελλάδα.
7: Υπάρχει θάλασσα, υπάρχει η μαφία, καλή ώρα, υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Έρωτας, δηλαδή πιο μεσογειακό θέμα δεν νομίζω ότι μπορούσε να υπάρχει.
8: Στον κόσμο άρεσε αυτό το διαφορετικό και πόσο μάλλον στην Ιταλία θα μπορούσαν να πάρουν και μια γεύση από την Ελλάδα και να πάνε και στα Μάταλα.
7: Ξέρεις, ήρθε η στιγμή που τα πράγματα που γίνονται στην Ελλάδα μπορούν να βρίσκουν χώρο έξω.
6: Έρχεται και η πρεμιέρα. Θα ήθελα πολύ να δω πώς είναι και αυτή η συνθήκη του να προβληθεί στην Ιταλία και τι σημαίνει αυτό.
3: Η Παραλία έχει ήδη αποσπάσει διεθνή αναγνώριση, καθώς το 2025 προκρίθηκε στην τελική φάση του διεθνούς διαγωνισμού σε All International Drama Awards 2025.
9: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μία μόλις μέρα πριν από τους ημιτελικούς της Ευρωλίγκας στο Telecom Center Athens, ο Ολυμπιακός χωρίς προβλήματα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε στις 6, ενώ σε 9 η Ρεάλ θα παίξει κόντρα στη Βαλένθια. Ας δούμε ποιοι παίκτες ξεχωρίζουν στις ομάδες, αλλά και ποια είναι τα μειονεκτήματα των φιναλίστ.
10: Ολυμπιακός ή Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια ή Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός έρχεται από 4 συνεχόμενα αποτυχημένα Final Four. Έχει τη μεγαλύτερη πίεση από όλους, πόσο μάλλον που οι περισσότεροι τον θεωρούν φαβορί, χωρίς άλλο δικαίωμα αποτυχίας. Αλλά πώς να γίνει διαφορετικά, όταν 10.000 φίλαθλοι στο ΆΚΑ θα είναι στο πλευρό του, έχει την καλύτερη επίθεση με 90,7 πόντους, δημιουργεί πολλές τελικές προσπάθειες με 21,7 assist μέσο όρο, έχει κορυφαία γραμμή ψηλών με Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς. Παρουσιάζει το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του. Φουρνιέ Ντόρσεϊ και φυσικά Σάσα Βεζένκοφ, ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης και MVP της κανονικής περίοδου.
11: Πρέπει να είμαστε physical, πρέπει να δείξουμε ότι ματσάρουμε την ενέργειά τους. Είναι η καλύτερη άμυνα στην λίγκα. Εμείς πρέπει να παίξουμε το δικό μας στυλ, τη δικιά μας φιλοσοφία για να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι για αυτά τα παιχνίδια.
10: Η Φενέρμπαχτσε του Γιασικεβίτσιου, πρωταθλήτρια Ευρώπης πέρυσι στο Αμπού Ντάμπι. Ο Λιθουανός ξόρτισε τους δαίμονες της προπονητικής καριέρας του. Κανείς δεν νιώθει πίεση. Τέτοια νιώθουν οι αντίπαλοι τους από τη σκληροτράχυλη άμυνα της τουρκικής ομάδας, η οποία με 80,6 πόντους έχει το καλύτερο παθητικό. Οι προσωπικότητες δεν τις λείπουν με τους Χόρτον, Τάκερ, Ντεκολό, Μέλι, Μπόλτουιν, Χολ και Μπιμπέροβιτς.
12: We've been the best defensive team
11: of the year. We will try for sure to limit their potential. They've been the best team over the season, so it's not going to be easy.
10: Στις 6 ο πρώτος ημιτελικός, στις 9 ο δεύτερος, ισπανικός εμφύλιος Βαλένθια

0: Real. Οι νυχτερίδες, έκπληξη της διοργάνωσης, πέταξαν έξω τον Παναθηναϊκό. Έχουν προπονηθεί να επιτίθενται ταχύτατα στα 10 δευτερόλεπτα, ενώ είναι η ομάδα που παίρνει τις περισσότερες προσπάθειες τριών πόντων στην Ευρωλίγκα. Ως προτάρα έχει άγνοια κινδύνου και στον πάγκο της κάθεται ο Πέδρο Μαρτίνεθ, προπονητής της χρονιάς στη διοργάνωση. Από την άλλη, η Real του έμπειρου Σέρτζιο Σκαριόλο. 11 κύπελα πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης για τη Βασίλισσα. Η φανέλα της είναι πολύ βαριά, πόσο μάλλον σε έναν αγώνα με στοιχεία εντοπιότητας. Στα πρωταθλήματα η διαφορά ζαλίζει, 38-1. Οι Μαδριλένοι έχουν παίκτες με ηγετικό προφίλ όπως ο Χεζόνια και ο Καμπάτσο, όμως ο Ταβάρες που έκανε τη διαφορά στα rebound και στη ρακέτα είναι τραυματίας.
1: Στο ποδόσφαιρο και την τελευταία αγωνιστική των play-out στη Super League, Κηφισιά ΑΕΛ 3-2, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2 και Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, με τον Στίβεν Τσούμπερ να πετυχαίνει 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο.
2: Με απόλυτο σκόρερ το Στίβεν Τσούμπερ που πέτυχε 4 γκολ σε ένα ημίχρονο σημειώνοντας ρεκόρ, ο Ατρόμητος επικράτησε εύκολα στο Περιστέρι με 6-0 του υποβεβασμένου Πανσεραϊκού κλείνοντας ιδανικά τη φετινή σεζόν. Μόλις το 3 ο Τσούμπερ άνοιξε το σκόρ με διαγώνιο πλασέ. Στο 19 από την ίδια θέση ο Ελβετός επιθετικός θα κάνει το 2-0. 3 λεπτά αργότερα από γύρισμα του Φανφέρτ, ο Τσούμπερ θα γράψει το 3-0 με κοντινή προβολή και θα κλείσει το προσωπικό του σόου στο 40 με μονοκόμματο πλασέ από ασίστ του Πνευμονίδη. Στο 78 το 5-0 από τον Τσιλούλη με τη βοήθεια της κόντρας στα πόδια του Βόλνεϊ. Επίλογο στο 81 από το Πνευμονίδη που πέρασε και τον Σακαλίδη πριν πετύχει το τελικό 6-0. Στο Απόστολος Νικολαίδης και η Φυσιά ΑΕΛ 3-2. Το σκορ άνοιξε στο 3 για τους γηπεδούχους ο Λαρουσί μετά την προσπάθεια του Βέρσον Σόουζα και το σουτ του Κόμπο. Η ΑΕΛ απάντησε στο 6 με τον Τούκτα που συνδυάστηκε με τον Πασά και το 1-1. Στο 31 οι γηπεδούχοι πήραν και πάλι προβάδισμα με το σουτ του Κόμπο. Στο 53 ο Φακούντο Πέρες σοφάρισε σε 2-2 με δυνατό σουτ. Ο Αμανί διαμόρφωσε το τελικό 3-2 στο 79 για την ομάδα του Σεβαστιαν Λέτο. Στο Αγρίνιο Πανατολικός Αστέρας 1-2. Πριν το μισάωρο εξαιρετικό δεξί πλασαριστό από τον Μπαρτόλο και 0-1. Στο 62 ο Σίφτσιτς θα χρεωθεί με πέναλτι στο μαρκάρισμα του Μπάτζη, αλλά ο Χατζη Εμμανουήλ θα πει όχι στον Μπουχαλάκη. Νέο πέναλτι για τον Πανετολικό στο 66 και πάλι πάνω στον Μπάτζη, με τον Δράστη γραμμένο που είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα να αποχωρεί. Ο Λομπάντο από την Άσπρη Βούλα θα ευστοχήσει για το 1-1. Το τελικό 1-2 από την προσπάθεια και το σουτ του Χαραλαμπόγλου στο 83.
1: Η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League με το εντυπωσιακό 3-0 επί της Freiburg στο Besiktas Park της Κωνσταντινούπολης. Ο προπονητής των νικητών Unai Emery έφτασε τους 5 τίτλους, ενώ το τρόπο πανηγύρισε και ο πιο διάσημος οπαδός της αγγλικής ομάδας, ο πρίγκιπας William.
3: Πανευτυχής, οι φίλοι της Άστον Βίλα πανηγύρισαν δεόντως την κατάκτηση του Europa League. Μετά από 44 χρόνια η αγγλική ομάδα έφτασε σε ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο νικώντας 3-0 τη Φράιμπουργκ υπό το βλέμμα του πρίγκιπα Γουίλιαμ.

0: πρωτομάστορα της επιτυχίας ο Unai Emery που έφτασε τα 5 Europa League με Σεβίλη, Villarreal και τώρα με την ιστορική Aston Villa.
1: I am feeling really thankful and we are the king together. And of course I have my responsibility as a coach to get it. I can't tell you I am feeling myself only protagonist in this competition.
0: Η Aston Villa προηγήθηκε στο 41 με διαγώνιο σουτ του Γιούρι Τίλεμανς. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Εμιλιάνο Μπουεντία διπλασίασε με αυτό το πανέμορφο γκολ. Γύρισμα του Μπουεντία, προβολή του Ρότζερς, 3-0 τελικό στο 58 λεπτό.
2: Tut so weh, dass man heute wieder sagen muss, es war trotzdem eine Wahnsinnserfahrung. Natürlich sehr, sehr speziell hier in Istanbul in einem Finale zu stehen.
0: Μετά το χθεσινό αποτέλεσμα και αν η Aston Villa διατηρηθεί στην τέταρτη θέση της Premier League, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
3: Στο NBA, οι Oklahoma City Thunder ισοφάρισαν 1-1 τη σειρά των τελικών της Δύσης με τους San Antonio Spurs, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Shai Gilgeous-Alexander που πέτυχε 30 πόντους.
4: Οι Thunder έβγαλαν αντίδραση πρωταθλητή. Μετά το break των Spurs, στο πρώτο παιχνίδι, η Oklahoma απάντησε με 122-113 και έφερε τη σειρά των τελικών της Δύσης στο 1-1. Ο Shai Gilgeous-Alexander πήρε ξανά τον έλεγχο με 30 πόντους και 9 assist, αλλά αυτή τη φορά είχε στήριξη. Καρούσο, Χόλμγκρεν και Γουάλλας έδωσαν βάθος, ένταση και λύση σε ένα μάτς όπου οι Thunder έδειξαν πιο έτοιμοι πνευματικά και πολύ πιο σκληροί στην άμυνα. Απέναντι τους Spurs είδαν τον Γουεμπανιάμα να γεμίζει τη στατιστική αλλά να μείνει μακριά από το πραγματικό έλεγχο του αγώνα. Και τώρα η σειρά μεταφέρεται στο Σαν Αντώνιο με ερωτηματικά στην περιφέρεια, τραυματισμούς και πίεση να ανεβαίνει.
5: They challenge people all year and that's why they're a good team. And it's no different, it's vice versa. Like we're going to challenge them, they're going to want to win, they're going to have to get better and that's what's going to come down to. So that's what we got to focus on. We did that tonight. We got better offensively, defensively. From game one to game two, we got to keep doing that for game three.
4: Μένει να δούμε ποιος θα επιβάλλει το ρυθμό του στο game 3 και ποια ομάδα θα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα προς τους τελικούς του NBA.
6: Επιστρέφουμε τηλεφωνικά στην Εμμανουέλα Αργύτη, καθώς ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων επί της πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή και απορρίφθηκε το αίτημα.
7: Απορρίφθηκαν όλα και οι δύο προτάσεις που είχαν κατατεθεί από το Πασόκ η μία και από του ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά η άλλη για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης. Πρέπει να σου πω ότι στην ψηφοφορία, στην μυστική ψηφοφορία, συμμετείχαν συνολικά 286 βουλευτές για το Σπύλιο Λιβανό, με την πρόταση που κατέθεσε το Πασόκ να συγκεντρώνει 127 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά και ενός παρών. Στην πρόταση τώρα πάλι για τον κύριο Λιβανό, τον ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς, συγκέντρωσε 128 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά. Σε ό,τι αφορά την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, η πρόταση του Πασόκ συγκέντρωσε 129 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά και 2 παρών, ενώ τον ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς 128 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά. Το συμπέρασμα είναι ότι καμία από αυτές δεν συγκέντρωσε τον αριθμό των 151 τουλάχιστον θετικών ψήφων, οπότε απορρίφθηκαν και οι δύο.
6: Εμμανουέλα, γιατί σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Και κυρίες και κύριοι, εμείς σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στο ΕΤ News. Έρχεται ο Γιώργος Χιαδήμας στο Διατάφτα. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, γενικεύεται η αστάθεια με πολλές μπόρες και πιθανές χαλαζοπτώσεις έως την Κυριακή. Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή περιμένουμε παροδικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες από το πρωί στη Θράκη, από το μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρροτικά στο Ανατολικό, το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη. Η άνεμη βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε τοπικές μπόρες από το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς. Τώρα το Σάββατο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες μέσα στην ημέρα στα επιρροτικά στο Αιγαίο και την Κρήτη. Οι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά και τα νότια. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: The Greek Taverna, μπουζούκια και ελληνική βραδιά. Σάββατο βράδυ 6 Ιουνίου σας παρουσιάζουν τον τραγουδιστή Χρήστο Πέρας, την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα και Ανθία Γέλου από τη Νέα Υόρκη. Στο μπουζούκι από τον λεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπαχατούρα. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna Tapos Fest. Πουλποτό και γευστικά με ζευγάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα, μόνο $25 το πιάτο. Ποντοσούβλη και πολλά specials. Σας περιμένουμε ελληνική βραδιά το Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Greek Taverna 128 Northwest Avenue Tapos Fest. Ανοιχτέω καθημερινά από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά τους Greek Taverna. Τηλεφωνήστε 724-900-5021 ή στο 727-626-4891. Λύσε το τραπέζι σου. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη βραδιά και κόσμος ηρωή.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση. Αεροπλάνο.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας. Τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, πίσω Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, πίσω Κρήγορ. Ελάτε στο ελληνικό φέστιβαλ την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με το Λεωνίδα Ζαφίρη που ζούμε και τραγούδι. Επίσης στην Πριόζα

0: διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιά σουβλά και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Don't miss the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Katerina 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos, θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μοντέρνα μουσική και τραγούδια. Μόνο γιατί με αγάπησες υπάρχει.

ιερός ναός της Αναλήψεως της Σωτήρος εορτάζει τη μεγάλη δεσποντική εορτή της Αναλήψεως. Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Την Τετάρτη 20 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. 8:30 πρωινή μέχρι τις 11 το πρωί, όρθος και Θεία Λειτουργία. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός, Μεταρτοκλασίας και του Θείου Κηρύγματος από τον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο. Την επόμενη, 5η 21 Μαΐου, της Αναλήψεως και η εορτή Ελένης και Κωνσταντίνου. 8:30 το πρωί έως τις 11, όρθος και Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Μελέτιο. Μετά θα δοθεί γεύμα στην αίθουσα του ναού. 7 μετά μεσημβρίαν έως τις 9 το βράδυ, Μέγας Εσπερινός και προσκλητικός κανόν της Αναλήψεως. Των ιερών ακολουθιών θα προστατήσει ο Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου Μελέτιος. Σας αναμένουμε όλους σας στην Εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος, στο 1440 Laura Street, Κρυγόρε. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-469-8826. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-469-8826. Εκ του προϊσταμένου, Πατήρ Χριστοδούλου.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Θέμης Αδαματίδης.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Ινών. Από τα Ηνωμένα Πολιτεία Αμερικής και το ελληνικό χωριό ακούτε τη φωνή των Ινών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με χρυσές επιτυχίες. Εμένα μόνο από τον Πασχάλη Τερζή.

Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinera 7. The Greek Taverna, μπουζούκια και special ελληνική βραδιά την Παρασκευή 22 Μαΐου. Σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή απευθείας από την Ελλάδα, Βασίλη Αραμπατζή. Βασίλης Αραμπατζής. Για πρώτη φορά εμφανίζεται εδώ στη Φλόριδα. Επίσης μαζί του ο Ηλίας Πούλος. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Ντίνο. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna. Στο Taos Springs. Φουλ ποτό και γευστικά μεζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε την Παρασκευή βράδυ 22 Μαΐου. Η τηλεόραση μας ήταν εκεί. Ελληνική βραδιά στους Greeks. 128 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greeks Taverna. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε τώρα στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου τώρα. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη σούπερ βραδιά όπως και τον περασμένο μήνα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από το Γρηγόρη Μπηθηκότσι, από το Άλφα στο Μέγα. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, εδώ WPSO.

2026 Memorial Weekend από τις 12 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ στο Safety Harbor Resort Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Λεωνίδα Ζαφύρη.

0: Χορός, διασκέδαση, παιδικές χαρές και παιχνίδια, καλό φαγητό, αρνιάση σούβλα και ελληνικά φαγητά. Δωρεάν πάρκινγκ, δωρεάν είσοδος. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Festival, Sunday, May 24th, Memorial Weekend. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-1161, extension 7100. Donis, the Spa Memorial Weekend. 12 noon till 10 p.m. Please call Κατερίνα 727-726-1161. Safety Harbor and Spa. 105 North Bay Shore Drive is the Safety Harbor.
1: Yes, I'm Dr. Mariana Lurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Gefsi Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια. Επίσης φαγητά της Κατσαρόνας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Gefsi Restaurant. Αυτέλη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closener Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο Πετρίτη. Επίσης κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ ο Δημήτρης Ρουμελιώτης, ο θαυμάσιος τραγουδιστής, τραγουδά όλες τις ελληνικές επιτυχίες δικές του αλλά και από άλλους τραγουδιστές. Ελάτε λοιπόν κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ με τον Δημήτρη Ρουμελιώτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Gefsi Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Όντως Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Όντως Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ήταν η Ξανθή Περάκη, Βρέμε Λαχρινάκη. Από την ηλιολουστή και ζεστή Φλόριδα. The Greek Taverna, μπουζούκια και σπέσια ελληνική βραδιά. Την Παρασκευή 22 Μαΐου σας παρουσιάζει τον τραγουδιστή απευθείας από την Ελλάδα, Βασίλη Αραμπατζή. Βασίλης Αραμπατζής για πρώτη φορά εμφανίζεται εδώ στη Φλόριδα. Επίσης μαζί του ο Ηλίας Πούλος. Στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Ντίνο. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Λαϊκή βραδιά στους Greek Taverna. Στο Tapos Prince. Φουλ ποτό και γευστικά με ζεδάκια. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Σας περιμένουμε την Παρασκευή βράδυ 22 Μαΐου. Η τηλεόραση μας ήταν εκεί. Ελληνική βραδιά στους Greeks. 128 North Pinella Avenue, Tapos Prince. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. The Greeks Taverna. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε τώρα στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Κλείσε το τραπέζι σου τώρα. Προβλέπετε και πάλι μια επιτυχημένη σούπερ βραδιά όπως και το

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
0: Σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό απογευματάκι εδώ στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Να περνάτε καλά όπου και να είστε. Να συνδεθούμε και με το διαδίκτυο ή στο YouTube, Facebook, ορούθενε. Καλημέρα στην Αυστραλία. Να περνάτε καλά. Γεια σου Νικολάκη, στη Νέα Ζηλανδία. Έχω καιρό να ακούσω για σένα, ναι. Τι γίνεται εκεί κάτω, πώς πάτε καλά? Νίκο, να σε ρωτήσω, αρουραίους έχεις εκεί? Όχι, λέω έτσι απλά, δηλαδή. Γιατί πολύ σύντομα θα χρειαστούμε να μας κάνεις export από τη Νέα Ζηλανδία, όχι αρνιά του γάλακτος, αλλά ποντικάκια του γάλακτος. Γιατί μας θα καθαρίσουν όλα τα ποντικά τώρα. Αν ξέρεις τι γίνεται τώρα, έχει βγει τώρα, λέει, ο ιός των ποντικιών, αλλά τα δικά σου τα ποντικάκια, λέει, είναι φρεσκάτα, δεν έχουν ιούς. Έτσι για να γελάσουμε και λιγάκι. Γεια σου ρε Νίκο. Μου λέει ο Νίκος, ρε Άγγελε, πότε θα έρθεις τελικά εδώ πέρα? Έλα με νοικογένεια μια εβδομάδα. Κατσικάκια σε σούβλα έχω, αρνάκια, κοτοπουλάκια, αυγουλάκια φρέσκα, τα πάντα έχω εγώ εδώ πέρα. Ρε μπράβο ρε Νίκο, θα έρθουμε κάτω. Εάν δεν έρθω εγώ όμως, θα σου κάνω ένα surprise. Θα σου στείλω την ΕΡΤ, τη Ρία, μίλαγε για σένα, ναι, και θα ήθελα έτσι να γυρίσω μια ταινία γύρω από τον εαυτό σου. Να σε δούμε κι εμείς εδώ κάτω. Γεια σας στην Αυστραλία. Την αγάπη μου από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Οι Φιλιππινέζες είναι πάντα τόσο αγαπητές και πάντα είναι πάντα με τους Έλληνες. Πολλές Φιλιππινέζες, οι πατεράδες τους, είναι Έλληνες, ναυτικοί. Δεν είναι κακό πράγμα, εντάξει. Γιατί έγινε εκείνη την εποχή, είμαστε ολόκληρος στρατός στις θάλασσες και στα πελάγια. Και στα πελάγια, με καταλαβαίνετε, τι γίνεται, σε κάθε λιμάνι που λέγεται το τραγούδι, κάθε λιμάνι και καημός. Λοιπόν, έχω γνωρίσει πολλές Φιλιππινέζες, μου έρχονται τώρα και πάλι στην κρουαζιέρα, θα σας δω. Ε, να περνάτε καλά, ε, μαζί μου. Φέρετε και τις φίλες σας. Αν είστε τέσσερα Φιλιππινές σας μαζί στην καμπίνα, οι δύο πληρώνετε φθηνά, οι άλλες δύο έρχονται δωρεάν. Αλλά δεν χρειάζεται να είστε μόνο για Φιλιππινές και Ελληνίδες, ό,τι και εθνικότητα και να είσαστε. Πάρτε με τηλέφωνο μετά την εκπομπή στο Viper 1, είναι 01-727-481-0812. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχω όλες και όλους στην κουραζιέρα μας, διότι πάντα, για να ξέρετε αγαπητοί φίλοι, στις κουραζιέρες μας έχουμε πάντα χαρούμενα, έτσι, ολόκληρο λεωφορείο, ξέρετε, έρχεται ολόκληρο λεωφορείο και γεμάτα. Κοιτάξτε τώρα εδώ ένα κομμάτι που θέλω να παρουσιάσω, το έβαλα και στο Facebook, το βρήκα τώρα τελευταία αυτό και έκανα μια μικρή διαφημισούλα για να δίνει φίλοι ακροατές. Πόσο χαρούμενοι είναι αυτοί οι ανθρώποι, ρε παιδί. Πω. Όταν μπαίνετε μαζί μου στην κουραζιέρα, ξεχάσετε το. Ξεχάσετε τα πάντα, ας πούμε, και ελάτε σε μια κουραζιέρα που είναι το κάτι άλλο. Πάντα χαρά. Κοιτάξτε όλοι μέσα. Καλά που έχουν όλοι οι ακροατές μας και ακροάτριές μας σε αυτή τη σούπερ κουραζιέρα. Πραγματικά είναι το κάτι άλλο αυτές οι κουραζιέρες, αγαπητοί φίλοι, είναι το κάτι άλλο. Τώρα είναι η ευκαιρία να έρθετε που είναι και τα δύο άτομα δωρεάν. Το μόνο που πληρώνει τα τάξη σε κάθε μία από εσάς. Οι άλλες δύο πληρώνουν, αν πάρετε μπαλκόνι, $1,188 το μπαλκόνι, από 2.100 που ήταν. Πολύ φθηνά τα μπαλκόνια. Να πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Ναι.
4: Ρωτώ τι έγινε, ο Πόντιος που είναι σήμερα.
0: Ο Πόντιος, τι κάνεις?
4: Τι γίνεται?
0: Μια χαρά, πού είσαι?
4: Εδώ είμαι.
0: Πού?
4: Εδώ, Φλόριδα.
0: Ωραία.
4: Τι έγινε ο Πόντιος, θα βγει σήμερα?
0: Ο Πόντιος όπου είναι θα βγει.
4: Θέλω να πέσω να μας πει για τον Κάζι.
0: Έγινε, γεια σου. Θα μας πει σε λίγο. Λοιπόν, όλοι μέχρι το τέρμα το λεωφορείο. Ρε, τι διασκέδαση είναι αυτή με αυτούς τους ανθρώπους. Όλοι και όλες. Έτσι θα περάσουμε και του χρόνου στη κουραζιέρα μας τη μεγάλη, με το σούπερ μεγάλο κουραζερόπλιο Λούνα. Κοιτάξτε τώρα που θα μας μιλήσει σε λίγο και η κυρία Στέλλα Κοκκόλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης των εκπαιδευτικών, και αυτή έμεινε έκπληκτη. Κοιτάξτε εδώ, χορό, τραγούδι, διασκέδαση, εκδρομές, έχω τα πάντα, έχω, και θα σας πάω σε μέρη που δεν έχετε ξαναπάει. Θυμάμαι σε ένα από τα νησιά που πήγαμε, είχα ένα λεωφορείο γεμάτο και ήταν εκεί συγχωρεμένη η Βούλα, η Δήμητρα, όλοι αυτοί εδώ πέρα που έφτασαν στο λεωφορείο, και πήγαμε στο Μπελίς και πήγαμε στα βουνά. Ρε, έμεινε το λεωφορείο, κυρίες και κύριοι, στη μέση. Και εγώ τους λέω, παιδιά, μη στενοχωριέστε, να σας βάλω το τραγουδάκι. Είχε μεγάλη πλάκα. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνουμε.
5: Πέρασε ο καιρός, η εβδομάδα τελείωσε τόσο γρήγορα. Και αύριο το πρωί καθένας θα πάει στο κάθε κατεργάρο στον πάγκο του που λένε. Όμως φεύγουμε με τις πιο ωραίες αναμνήσεις, με τα αστεία, με τα γέλια, με το χορό. Μα το τι δεν έγινε όλη αυτή τη εβδομάδα. Τι να σας πω, αξίζει να έρθετε μια φορά. Και θα πάρετε όλη την οικογένεια μετά και θα λέτε, άγγελε, μπορείς να κάνεις αυτή την εκδρομή δύο φορές στον χρόνο. Θα με θυμηθείτε. Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, με το MS Luna 30 Ιανουαρίου 2027 πάρτε με τηλέφωνο, γιατί έχω φθηνά εισιτήρια, το τρίτο και το τέταρτο άτομο δωρεάν, εάν έχετε και παιδιά δωρεάν και αυτά έρχονται, το τρίτο και τέταρτο παιδί δωρεάν στην καμπίνα σας. Λοιπόν, μη χάσει κανείς από σας, αγαπητοί φίλοι, αυτή την πανέμορφη κουραζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο και το σούπερ κουραζερόπλιο που όλοι συζητάνε. Συζητάνε αυτό για αυτό το κουραζερόπλιο, κυρίες και κύριοι, τι να σας πω δηλαδή. Σήμερα είναι η μέρα 21η Καλά πρόσκαινα σε ένα μπιτσιρικά. Σήμερα είναι η μέρα 21η Μαΐου, 21 Μαΐου, του Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά σε όλους εορτάζοντας. Όποια Ελένη υπάρχει και όποιος Κωνσταντίνος, χρόνια πολλά, κυρίες και κύριοι. Υγεία, χαρά και ευτυχία. Σαν σήμερα έγινε και η ένωση των Επτανήσων, των Επτανησίων Ίσων με τη μητέρα Ελλάδα. Έχουν διάφορες, είχαν διάφορες εκδηλώσεις, τώρα τελείως, ας πούμε, εκεί τώρα είναι 23 ο μήνας. Λοιπόν, εντάξει. Πάντα είμαστε χαρούμενοι και εγώ είμαι και πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι Κεφαλονίτης, Αργοστολιώτης και για τα Επτάνησα αλλά και για όλη την Ελλάδα. Γιατί θα ήθελα να πω, γι' αυτό το εννοώ, όπως σας έλεγα τότε, το θυμόσαστε και με κυνηγάγανε μερικοί, μέχρι και μηνύσεις θέλω να μου κάνουν, γιατί σας είπα κάτι πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να τα λέω, γιατί να μην τα πω. Μου λέγανε είσαι πολύ κουτσομπόλης, λέει, στον αέρα. Ένας παιδιά δεν κάνω κουτσομπολιό. Ειδήσεις μεταδίδω. Και προβλέπω πράγματα τα οποία θα συμβούνε, τα οποία δεν είναι καλά και ευχάριστα. Εφόσον δεν υπάρχει θέμα να τα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Θυμόσαι τον Πιτσιρικά που έβγαινε μαζί μου 17 χρονών. Τι έγινε αυτό το παιδί, δεν ξέρω τώρα. Αυτό είναι 5 χρόνια έχουν περάσει από τότε. Δεν έχω έρθει σε επαφή, έχασα τελείωση στο πανεπιστήμιο. Πού πήγε, τι έκανε, εξαφανίστηκε, δεν ξέρω, παιδί μου. Προσπαθώ να το βρω αυτό το παιδί. Ινδός ήταν και ήθελε να έρθει τόσο πολύ στην Αμερική κιόλας. Αλλά αυτό μου είχε πει πράγματα τότε με το coronavirus. Θυμόσαστε τι γινότανε. Λοιπόν, έτσι, να πάμε στο όλο το θέμα. Θα ήθελα να πω, μην σας παρασύρουν τα μέσα μαζικής, τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης. Γιατί πραγματικά γίνεται μια συστηματική παραπληροφόρηση. Και θα σας αποδείξω γιατί γίνεται αυτή η παραπληροφόρηση. Σε ένα λεπτό. Πολύ παραπληροφόρηση. Αλλά για να γίνει και παραπληροφόρηση πρέπει να σας κάνουν μια τακτική πλήση εγκεφάλου σε εσάς. Με διαφορετικούς τρόπους. Ώστε και εσείς, εάν είστε μεγάλος ή μεγάλοι, αλλά και μεσήλικος, αλλά και τα μικρά παιδιά, να μπορέσουν να εφαρμόζονται και να έρχονται ακριβώς στην γραμμή που αυτοί οι λεγόμενοι σατανιστές παγκοσμιοποιητές liberals θέλουν να σας φέρουν. Ακόμα και μικρά παιδάκι. Είναι δυνατό τώρα που έβαλα την περασμένη εβδομάδα δύο αγοράκια μικρά, τριών και τεσσάρων χρονών, ένα φιλιόδο στο στόμα και να το σπρώχνει η μάνα από τον πισινό το ένα παιδάκι και η δασκάλα το κεφάλι του αλλού και αν δεν φύγετε λέει με τις γλώσσες σας. Λες παιδιά, εμείς δεν κάνουμε όταν είμαστε πιτσιρίκια στην Ελλάδα για πράγματα. Και συγκεκριμένα να σας πω και ένα άλλο. Αν πέρανε και ήταν, είχαμε και έναν εκεί πέρα, ξέρεις, το ερωτό, ηλικιωμένο, όχι ηλικιωμένο, εντάξει, και κουνιόταν. Και εμείς, η αλητεία του αργοστολίου που λέμε, τα παιδιά, το κοροϊδεύαμε τον άνθρωπο. Και έτρεχε αυτός, πω κοροϊδεία που του κάναμε. Βρε κουνίτσα να του λέγει ο άλλος από εδώ και πέρα. Τέλος πάντων. Μα και στην Αμερική έτσι ήτανε. Αλλά σήμερα κατάφεραν αυτοί όλοι να πιάνουν τα παιδάκια από νωρίς, 3 χρονών. Να τα μπουμπουλίζουν με τα καρτούνς, με το ένα και το άλλο. Ώστε το παιδί του μεγαλώνοντας να μπαίνει μέσα του ότι αυτό είναι σωστό που κάνει. Και το οποίο δεν πρέπει να κάνει. Τέλος πάντων. Επίσης θα βγω το γιατρίδι σε λίγο. Καμιά ημέρα θα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Καλησπέρα στην όμορφη Κύπρο μας και στην Ελλάδα. Μη σας παραπληροφορούν τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης και σας λένε ότι η Σαντορίνη αυξήθηκε, λέει, ο αριθμός στα ποντίκια, όπως και στη Μύκονο, λέει, χορεύουν στις μπάρες επάνω αρουραίοι ποντικοί. Μαζί με όμορφες γκόμενες γυμνές. Τι έγινε ρε παιδιά. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Αύριο φεύγω κατευθείαν πάω για τη Μύκονο. Έτσι να γελάσουμε λιγάκι, εντάξει. επάνω στις μπάρες γυμνές κοπέλες και οι αρουραίοι μαζί να χορεύουνε. Κάνα τέτοιο δίλεμμα μας κάνουνε, όχι σε μένα, ναι, σε εσάς δηλαδή στην Ελλάδα. Και ειδοποιούν τώρα οι Τούρκοι και οι Ευρωπαίοι, μην πάτε στην Ελλάδα γιατί λέει είναι η πρώτη χώρα που έχει λέει αυτή την αρρώστια. Με τα ποντίκια. Τι να πω, έχουμε σπάσει ρεκόρ. Παρατρίχα να κερδίσουμε και το βραβείο ανομαλία στην Ελλάδα. Να σφραγιστεί κιόλας ότι στην Ελλάδα δεν είναι μόνο που δίνουμε τον πολιτισμό. Δεν είναι ότι φέραμε τα φώτα σε αυτό το πλανήτη. Όπως λέει και ο Τραμπ. Απαράδεκτο να βρίζουμε την Ελλαδίτσα μας, η οποία εάν δεν ήταν η Ελλάδα δεν θα πηγαίναμε και στο φεγγάρι. Και αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ένας πόσο χρόνο ήταν αυτός, 15 χρόνων, 12 χρόνων, τον πήρε η NASA εδώ δίπλα μου, θα πάτε εδώ κιόλας στο παιδάκι αυτό. Επιστήμονας στο παιδάκι. Επιστήμονας. Οι Ελληνίδες μας πρώτες στα μπάσκετ, δεξιά, αριστερά, τρέχουν. Έχουμε τόση ωραία με 100% DNA, τα οποία είναι number one. Αλλά δυστυχώς δεν θέλουν οι μάγκες αυτοί να κάνουμε οτιδήποτε και να προωθήσουμε την Ελλάδα. Αλλά θέλουν να την βάψουν και να την κάνουν μαύρη. Μαύρος ο Οδυσσέας, μαύρη η Κλεοπάτρα, μαύρος ο Πλάτωνας, όλοι μαύροι. Σε λίγο θα λέει και Ακεράτος και αυτός μαύρος είναι. Είμαι, λες να είμαι μαύρος, δεν το ξέρω. Και εγώ τι να κάνω τώρα. Μαύρη η Κλεοπάτρα, μαύρος ο Πλάτωνας, όλοι μαύροι. Σε λίγο θα λέει και Ακεράτος και αυτός μαύρος είναι. Είμαι, λες να είμαι μαύρος, δεν το ξέρω.